Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

summertime. And the living is easy.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή την υπέροχη μελωδία από τον Sidney Bechet ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Γεννήθηκε σαν σήμερα, άλλωστε το 1897. Μια έμπνευση από το ημερολόγιο της ημέρας, από ο κορυφαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτοπόρος Αμερικανός. Κατέγραψε τις πρώτες σημαντικές σόλο ηχογραφίες της jazz λίγους μήνες πριν από τον Louis Armstrong, ένας από τους πρώτους σπουδαίους σολίστες στην ιστορία της jazz. Καλημέρα λοιπόν, είναι 6 και 5. Είναι 5η, είναι 14 Μαΐου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα επικοινωνίας με το σταθμό που είναι το Viber. Γράφοντας Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 14 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και πάλι.

Άλλος ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε σαν σήμερα, Bobby Darin, γεννήθηκε το 1936, έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1973, ένας από τους πιο πολυτάλαντους Αμερικανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός. Και να δούμε λίγο τον καιρό, μια και φτάσαμε κιόλας να έχουμε διανύσει το πρώτο τέταρτο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, έχουμε πρόσκαιρες βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες φυσιολογικές για αυτήν την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 24, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 24 και Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης τώρα σήμερα και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς και στην Αττική νεφώσεις και σποραδικές βροχές, εδώ κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει γύρω στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 19. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο όμως επανέρχεται η εντός εισαγωγικών κακοκαιρία και επανέρχονται και οι βροχές, τουλάχιστον για το Σάββατο και την Κυριακή, χωρίς όμως να πέσει ιδιαίτερα η θερμοκρασία. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σαν σήμερα ο Tom Jones το 2000 βρέθηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, απροσδόκητα μάλλον, ήταν ήδη 60 χρονών. Το άλμπουμ ήταν το Reload, ήταν αυτό το περίφημο άλμπουμ που είχε και το Sex Bomb μέσα. Ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει και είχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, περιείχε 15 ντουέτα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, εκτός από το Sex Bomb που ήταν και μεγάλη επιτυχία, υπήρχε μια υπέροχη συνεργασία με Portishead που διασκευάζουν μαζί με τον Tom Jones το Motherless Child. Για ακούστε.

Διαβάζω μια αίτηση που έτσι μου έκανε εντύπωση. Για ακούστε, διαβάζω, λέει ότι το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον καταργεί ένα κώδικα τιμής που είχε για 133 χρόνια και πλέον απαιτεί την παρουσία επιτηρητών διασώσεις σε όλες τις εξετάσεις. Τι ακριβώς εννοούν, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα κι εγώ στην αρχή. Για περισσότερο, λέει, από έναν αιώνα, το Πρίνστον, αυτό το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, υπερηφανευόταν για έναν κώδικα τιμής τόσο ισχυρό, ώστε απαγορευόταν η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις. Πηγαίναν δηλαδή οι φοιτητές, υπέγραφαν αυτό το κώδικα τιμής και θεωρείται ότι ήταν τόσο ισχυρός που δεν υπήρχε περίπτωση να αντιγράψουν οι φοιτητές. Δεν υπήρχαν επιτηρητές, δεν υπήρχε τίποτα. Υπέγραφαν το κώδικα τιμής ότι δεν θα αντιγράψουν και το θεωρούσαν όλα σωστά. Αυτό λοιπόν έρχεται να καταργηθεί μετά από 133 χρόνια, διότι συνειδητοποίησανε ότι η αντιγραφή πάει σύννεφο. Επιδεινώθηκε, λέει, από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαν, έχουν γίνει και πάρα πολλές καταγγελίες από φοιτητές, ότι θα υπάρχουν επιτηρητές πλέον σε όλες τις εξετάσεις που γίνονται για το Πανεπιστήμιο Princeton. Ένα 30% των φοιτητών παραδέχτηκε ότι αντέγραφαν, ενώ, όπως είπα και πριν, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί. Πλέον θα υπογράφουν τον κώδικα τιμής, αλλά δεν θα αρκεί μόνο αυτό, θα υπάρχουν και οι παρουσίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Το βρήκα τρομερό, 133 χρόνια δίνανε εξετάσεις χωρίς επιτηρητές και τώρα ξαφνικά αυτό άλλαξε. Times they are changing, που λέει και ο Bob Dylan. Ένα τραγούδι ακόμα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, είναι ο Bo Diddley και το I'm a Man.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια Ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Της Άννας Καποδίστρια.
3: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
4: Της Άννας Καποδίστριας.
3: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άισάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
5: Άισάιντα οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, τον μεσιάσαμε το μήνα, ε. 14 Μαΐου του 2026, το πιστεύεις, το συνειδητοποιείς?
1: Πάμε για το θέρος.
0: Φτάσαμε στο καλοκαίρι.
1: Θυμήθηκα το θερισμό τώρα.
0: Και βλέπω ότι. Ναι.
1: Το θέρος και το θερισμό, τον Ιούνιο, ναι.
0: Βλέπω ότι και σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες. Εντάξει, κανονικές για την εποχή. Με ξέρεις την Κρήτη που θα φτάσει στα 29, στους 29 βαθμούς Κελσίου, και στην Πελοπόννησο στους 28. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 25, 26, 27. Εδώ στην Αττική, λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και κάποιες σποραδικές βροχές, λέει, κυρίως στα βόρεια του νομού.
1: Λες
0: από
1: βροχές να μην είναι.
0: Θα έχουμε την Κόνιδα, θα την έχουμε. Και θερμοκρασία αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, 19 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 20, στο κέντρο του Πειραιά 20, στη Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, καλή είναι. Ψηλή για την εποχή. Έτσι. Η θερμοκρασία νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερη. Διάβαζα βέβαια κάπου ότι κάπως χαλάει ο καιρός. Κάποια πρόβλεψη για βροχές, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας τα χαλάει το Σαββατοκύριακο.
0: Airtunes Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Δύο οι επιλογές σας για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airtunes Radio, δύο λέξεις. Airtunes η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το κουβάρι της επικαιρότητας, και με εκλεκτούς καλεσμένους. Αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι περισσότεροι στέκονται, όπως είναι φυσιολογικό, στην αποστροφή του Κινέζου πρόεδρου στο θέμα της Ταϊβάν, για το οποίο είπε με μία έκφραση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους στα μανδαρίνικα, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και σύγκρουση στις δύο χώρες, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργήσουν σωστά, κάνουν τους λάθος χειρισμούς. Σύγκρουση, όχι κατά ανάγκη, όμως ένοπλη. Έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί λοιπόν, δύο μεγαθύρια έχουν, όπως είναι οι δύο αυτές χώρες, έχουν ποικίλους τρόπους να συγκρουστούν. Από οικονομικούς,
0: ναι,
1: δεν θα πω πολιτιστικούς, μέχρι και σύγκρουση σαν σύγκρουση. Έχει ενδιαφέρον η αναφορά του στην παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μια σημασία, ιδιαίτερα η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Κωνσταντίνος Φίλης, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ακούμε το σχόλιο σας.
1: Μια ατζέντα γεμάτη, ξεκινήσαμε με την Ταϊβάν όμως. Ξεκινήσανε.
2: Ναι, είναι λογικό η κάθε πλευρά να βάλει τα δικά της ζητήματα. Για την Κίνα η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα γιατί οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι στο πλαίσιο της ενιαίας Κίνας και ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί αυτή την άποψη και να αναγνωρίζει στην Ταϊβάν κάποιο άλλο καθεστώς. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι πως και οι δύο ηγέτες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τέλος πάντων δεν θέλουν αυτή η συνάντηση να μην πάει καλά. Δηλαδή δεν θα ήθελε ο Τραμπ, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Μεσανατολικού, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Ουκρανικού, δύο θέματα στα οποία η Κίνα έχει άποψη και ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Της έχει ζητηθεί άλλωστε από τους Αμερικανούς και δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Τουναντίον ξέρουμε ότι έχει στηρίξει και τη Ρωσία και, και το Ιράν σε αυτό τον πόλεμο ποικίλο τρόπος. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά και έχοντας και το μέτωπο της οικονομίας ανοιχτό και λόγω βέβαια του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, δεν θα ήθελε να φύγει από την Κίνα χωρίς καμία συμφωνία στα χέρια του. Το ιδανικό βέβαια για αυτόν θα ήταν να έχει μια εμπορική συμφωνία η οποία θα διόρθωνε ουσιαστικά τα δικά του φάλτσα σε σχέση με τους δασμούς.
0: Ναι.
2: Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Κίνα. Οι Κινέζοι, επιτρέψτε μου να το πω λίγο κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μάσησαν και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Τραμπ έκανε πίσω. Και οι Κινέζοι βέβαια που εμφανίζονται και θέλουν να προβάλλονται ως μια δύναμη η οποία είναι δύναμη σταθερότητας, ότι είναι δηλαδή μια δύναμη status quo απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπό την τωρινή τους ηγεσία δεν είναι ακριβώς δύναμη status quo, μάλλον είναι μια δύναμη που τρόπον την αμφισβητούν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων. Οι Κινέζοι λοιπόν ως προς αυτό θα ήθελαν να υπάρξει μια συμφωνία ή να υπάρξει τέλος πάντων μια κατανόηση, αλληλοκατανόηση, ότι δεν πρέπει η κατάσταση τουλάχιστον μεταξύ των δύο δυνάμεων να ξεφύγει. Δηλαδή να μην έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, να μην έχουμε ένα πόλεμο στο AI, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην έχουμε μια ένταση λόγω της Ταϊβάν, να μην έχουμε εντάσεις λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των Κινέζων στην αμερικανική αγορά και σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ευαίσθητοι βέβαια για την οικονομία και την ασφάλεια και αντίστοιχα αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι το έχουμε δει όλοι, οι περισσότεροι.
1: Οικονομικά μεγαλύτερα.
0: Ο αφρός. Των CEO των αμερικανικών επιχειρήσεων. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί αυτοί, για όσους δεν ξέρουν, έτσι, γιατί πάρα πολλοί από όσους μας ακούν δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να γνωρίζουν τη γεωπολιτική πραγματικότητα στην περιοχή, για ποιο λόγο αυτή η αιμονή των Κινέζων με το θέμα της Ταϊβάν?
2: Όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε έναν εμφύλιο στην Κίνα, εις εκ των δύο εκπροσώπων του εμφυλίου αυτού ή αντιπάλων κατέφυγε στην Ταϊβάν. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν είχαμε το περίφημο ταξίδι του Νίξον στην Κίνα με την περίφημη διπλωματία του πινκ πονγκ που έπαιζαν μεικτές ομάδες Κινέζων και Αμερικανών, όλο αυτό ήταν μια σύλληψη του Κίσιντζερ, τότε Υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Όταν λοιπόν επισκέφθηκε ο Νίξον την Κίνα, άλλαξε η αμερικανική θέση και στάση απέναντι στο ζήτημα. Μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν η Κίνα ως η επίσημη κυβέρνηση της Κίνας στον οργανισμό, ούτε καν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή στάσης από πλευράς Αμερικανών, η οποία ήταν στην προσπάθεια τότε της Ουάσιγκτον να προσεγγίσει το Πεκίνο ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντιστάθμισμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Θυμίζω ότι η Κίνα εκείνη την περίοδο, παρότι κομμουνιστική, είχε αποστασιοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση και δεν θεωρούνταν μια χώρα η οποία μεγάλη πάντα, μια χώρα η οποία συνέδρα με τους Σοβιετικούς. Ήθελαν λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουν οι Αμερικάνοι, έκαναν την ενέργεια και έκτοτε η Ταϊβάν βρίσκεται σε ένα περίεργο
0: καθεστώς
2: με κάποιες ελάχιστες χώρες, νομίζω είναι 12-13 στον κόσμο, να την έχουν αναγνωρίσει. Κάποιες άλλες βέβαια να έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί της και ούτω καθεξής, αλλά η λογική της Κίνας είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος, όχι για δύο κράτη, και για μια ενιαία Κίνα. Και είναι κάτι το οποίο για τους Κινέζους είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Τα περασμένα χρόνια οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από την Ταϊβάν. Όμως η Ταϊβάν έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Κατασκευάζει αυτά τα microchip, τα οποία είναι καθοριστικά για την παγκόσμια οικονομία και για τη λειτουργία αυτής.
0: Εκεί ακριβώς.
2: Είναι από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για τα πάντα, μέχρι και την αμυντική βιομηχανία. Αυτά λοιπόν τα microchip που κατασκευάζουν οι Ταϊβανέζοι είναι τα μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο και δεν έχει καταφέρει καμία χώρα και καμία εταιρεία να τους ανταγωνιστεί. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν σημαίνει ότι αν αύριο η Κίνα αποφάσισε να κάνει μια εισβολή, ας πούμε, στην Ταϊβάν, για να την θέσει υπό τον έλεγχό της, αυτό θα δημιουργούσε μια τεράστια, μα τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ταϊβανέζων, το οποίο το χρησιμοποιούν. Και επίσης να πω ότι στην Ταϊβάν πριν από 20-30 χρόνια πολλοί πίστευαν ότι η Ταϊβάν, από τους Ταϊβανέζους εννοώ, ήταν κομμάτι ή θα έπρεπε να γίνει κομμάτι της Κίνας. Όσο έρχονται οι νέες γενιές στα πράγματα, αυτό αλλάζει. Υπάρχει μια αντικινεζική αντίληψη και μια άποψη ότι τελικά οι Ταϊβανέζοι δεν είναι Κινέζοι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο.
1: Πάντως
2: αυτό που λαμβάνεστε απασχολεί πάρα πολύ τους.
1: Αυτό ερμηνεύει το γιατί είναι και τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο, Τραμπ και Xi Jinping.
2: Σας το είπα σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
1: Απόλυτα κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: είδες γιατί είναι χρήσιμη η γνώση της ιστορίας. Γιατί κάποιος που μας ακούει και δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, θα λέει με Ταϊβάν, μια σταλιά, μια σταλίτσα. Γιατί είναι τόσο ψηλά η συνάντηση των δύο?
0: Ένα διαχρονικό αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών και όχι μόνο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν και υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν και γι' αυτό βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο. Έλεγες βέβαια πριν ότι όλη η αφρόκρεμα των οικονομικών μεγαθυρίων των Ηνωμένων Πολιτείων συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το ταξίδι.
0: Και έχει τη σημασία του.
1: Και πολλοί περιμένουν και εστιάζουν την προσοχή τους στις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Γιατί θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπογραφούν συμφωνίες σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την επίσκεψη.

0: σκιά του Μακρόν και της συζύγου του από την πρώτη κιόλας μέρα που πάτσαν το ποδαράκι του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δηλαδή το 2017. Ήταν, πώς να το πούμε, δημοσιογράφος, τον οποίο ανατέθηκε από το περιοδικό αυτός ο ρόλος. Δεν θέλω να πω σκανδαλοθυρικός. Έγινε σκιά του, να τους παρακολουθεί. Έβγαλε λοιπόν αυτό το περίφημο βιβλίο με το οποίο γίνει χαμός στη Γαλλία, υπό τον τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», που αποκαλύπτει ότι πίσω από το περίφημο χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν κρυβόταν ένα SMS
1: ή κάποια SMS,
0: ή κάποια SMS που είχε στείλει ο άτακτος εντός ή εκτός αγωγικών Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό, η οποία έχει γίνει η πρώτη φίρμα από χτες, έτσι είναι δεδομένο αυτό, η κυρία
1: μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά
0: Γκολσφιτέχ Φαραχάνη, έτσι είναι η, μια κλασική έτσι Ιρανή,
1: αυτή των Περσίδων, των
0: Περσίδων, ναι, των Περσίδων,
1: των
0: Περσίδων που κλείνουμε παράθυρα. Έχω κι άλλα κρύα να σου πω. Έχω κι άλλα κρύα.
1: Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο?
1: Το
0: πρώτο σχόλιο είπαμε, επειδή όλοι λένε ρε παιδί μου, που το Κοτζάν πρόεδρος και αφήνει το. Κοτζαμάν πρόεδρος και αφήνει το κινητό του.
1: Και το βλέπουν όλοι.
0: Ναι, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι εγώ δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμμανουέλ.
1: Άρα κάποιο άλλο το κοίταξε. Άρα το χαστούκι ήταν για άλλο λόγο.
0: Το δεδομένο είναι ότι ο συγγραφέα του βιβλίου, ο κύριο Φλωριάν, πώ τον είπαμε.
1: Ταρντίφ.
0: Ναι. Ξεκαθάρισε, να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι δεν έγραψε τυχαία και από την κοιλιά του.
1: Καρατσακαρισμένες πηγές του.
0: Καρατσακά, και ότι ο κύριος Ταρντίφ λέει ότι είδα με τα μάτια μου το μήνυμα. Αυτό τώρα. Πώς είδε με τα μάτια του το μήνυμα? Δηλαδή κάποιος έκανε, ας πούμε, το τράβηξε φωτογραφία.
1: Το κινητό του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό και δεν θα αρέσει και στον Πρόεδρο. Βέβαια, με αυτά και με αυτά ανεβαίνει η δημοτικότητα, η δημοφιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό ξέρω εγώ, η οποία δεν είναι και πολύ ψηλά. Νομίζω στους Γάλλους αρέσουν αυτά.
0: Αρέσουν.
1: Στο Φρανσουά Ολάντ, πάντως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί που αναφερθήκαμε πριν, τώρα μην το επαναλάβουμε.
0: Πάντως άκουγα τα παιδιά την πρωινή παρέα, την Κατερίνα και τον Διονύση, που σχολιάζανε πριν από κάνα δύο μέρες πόσο έχει απελευθερωθεί το τελευταίο διάστημα, διανύοντας δηλαδή τον τελευταίο χρόνο της προεδρικής.
1: Γιατί θα είδαν το βιντεάκι στο TikTok που χόρευε.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η αλήθεια είναι πόσο πιο χαλαρά μιλάει και πόσο πιο καθαρά και για τις διεθνείς σχέσεις και για τα γεωπολιτικά πράγματα.
1: Και για τα ευρωπαϊκά, που δεν μιλάει σχεδόν κανείς, δεν έχει όραμα για την Ευρώπη. Να το πούμε.
0: Και ό του θαύματος, ενώ η δημοτικότητά του ήταν, δεν πήγαινε καλά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την γεωπολιτική στρατηγική, τις κοινές της Γαλλίας κλπ., έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα η δημοτικότητά του.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Εμμανουέλ Μακρόν τα τελευταία χρόνια είναι ο μόνος που μιλάει και έχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς, αλλά κανείς άλλος δεν μιλάει γι' αυτό. Μπορεί, να σου πω για έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει απελευθερωθεί. Άλλη θητεία δεν έχει, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό τον απελευθερώνει. Δεν τον νοιάζει η δημοφιλία του, δεν τον νοιάζει η δημοτικότητά του. Είναι ελεύθερος. Αυτό πολλές φορές βοηθάει. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο του βιβλίου, επειδή εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, το πούμε, τέλεια ζευγάρια δεν υπάρχουν. Το ένα
0: σχεδόν τέλειο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου άσχημο.

0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι συντονισμένος, και στη Μαρία, στον ονόματί σου. Και έχουμε και έναν Πάρη. Α, τον Πάρη, τον Ελευθερία. Γεια σου, Πάρη μου. Καλημέρα. Λοιπόν. Τι θέλεις να σου πω, σε διακόψα.
1: Δεν μου έχεις πει τίποτα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε αδυναμία στα συνέδρια.
0: Είμαστε των συνεδρίων, είναι η αλήθεια.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο του Πασόκ πώς το είχαμε καλύψει.
0: Εντάξει, η χαμηλή τόνη βλέπω. Είναι η μπάλα, την έχουν χαμηλά όλες οι φυλές.
1: Έτσι βλέπω.
0: Ναι.
1: Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Θα έχει και λίγο οραματικό χαρακτήρα και λίγο το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.
0: Ναι. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο εδώ ως Set News Radio, όπως και κάθε κομματική διαδικασία.
1: Συνεδριολόγοι,
0: ναι, όλα τα.
1: Τις, δεν έχουμε αφήσει κανένα συνέδριο.
0: Ναι, τις κινήσεις όλων των κομμάτων. Εν προκειμένου, το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά, θα έχουμε εκεί πέρα δύο λαγωνικά, δύο ρεπόρτερ.
1: Του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Νότσο Ανωνιάδης και ο Άγης Βαγιάνος. Με τη Μαρία την Κυριακή το μεσημέρι θα είμαστε εδώ 12 με 1 προκειμένου να.
1: Κυριακή,
0: συγγνώμη, το Σάββατο. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.

0: Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε αποτέλεσμα του Eurovision. Λοιπόν, Σάββατο θα είμαστε 12 με μία εδώ. Ναι,
1: την πλατούλα του Άκυλα. Ναι. Περαστικά μέχρι
0: περαστικά
1: Σάββατο.
0: Στον Άκυλα και κράτα. Άκυλα κράτα. Άκυλα κράτα, γιατί περιμένουμε. Εντάξει, και να μην μας το φέρει, νομίζω είναι στην καρδιά μας ο απόλυτος νικητής.
1: Δεν το συζητάω, έχει διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή. Και καλή επιτυχία στην Κύπρο σήμερα, κλείνω την παρένθεση.
0: Καλή επιτυχία, ναι, γιατί έχουμε το δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
1: Την Αντιγόνη μας.
0: Την Αντιγόνη. Που είναι επίσης πολύ καλή, έτσι.
1: Πολύ καλή και ήδη τη χαρακτηρίζει.
0: Όχι σαν τον Ακύλα, εγώ θα το πω.
1: Σαν τον Ακύλα δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει, ναι. Αλλά είναι καλή.
1: Η Αντιγόνη στην καρδιά μας και αυτή πολύ ψηλά. Η Σακύρα της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν.
0: Λοιπόν, θα είμαστε το Σάββατο 12 με 1 για να παρακολουθήσουμε έτσι το συνέδριο. Και με όλο το παρασκήνιο που θα υπάρχει.
1: Βέβαια, φυσικά. Το Σάββατο θα έχουμε κυρίως τις τοποθετήσεις των συνέδρων.
0: Των συνέδρων.
1: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Νωρίτερα θα υπάρχουν και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταδώσουμε ένα απόσπασμα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Φυσικά οι ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και κορυφαίων στελεχών εδώ. Και βέβαια όλες οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την αντιπολίτευση. Εδώ στο Air News Radio να είστε συντονισμένοι. Και τις πολιτικές εξελίξεις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό.
1: Και κυρίως αυτό που έχει ενδιαφέρον στα συνέδρια, το παρασκήνιο, τι γίνεται, οι ζυμώσεις, οι υποψηφιότητες. Όλα. Όλα εδώ στο Air News Radio. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει σήμερα, όμως μιλάει σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη για τα γεωπολιτικά, τοποθετείται εκεί.
0: Για τα γεωπολιτικά.
1: Ναι. Μάλιστα. Το λέω και να είναι πλήρες το ρεπορτάζ. Μη μας πείτε ότι σας λείπει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια ακροατών και καλημέρες πολλές.
1: Να πούμε καλημέρα, να ξεκινήσω εγώ με τον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο. Μας έχει, τι ωραία, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από την Πορτάρα στην Άξο, το ναό του Απόλλωνα. Να θυμάστε πέρσι το θόρυβο που είχε γίνει με τους τουρίστες και τα λοιπά. Υπέροχη φωτογραφία.
0: Μοναδική σαν καρποστάλι.
1: Ναι.
0: Είναι ο ναός του Απόλλωνα, έτσι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Επίσης μας έχει στείλει ο Μανώλης μια φωτογραφία. Συννεφιασμένο τοπίο όμως και μια εθνική οδός. Στην Εθνική Οδό.
0: Κάτσε το Μανώλη, πού πήγες, με μπέρδεψες.
1: Ξέρεις, εμένα στη δική μου οθόνη τελικά δεν έχω τη σειρά που έχεις εσύ στη δική
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, εξάλλη.
1: Μετά τον Παναγιώτη έχω το Μανώλη εδώ.
0: Ο Πάρης ο Ελευθεριάδης μας λέει ότι εκπρόσωπος των φαρμακοποιών που είχαμε νωρίτερα δεν μας πείθει για τις ευγενείς υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία. Πέρα από το κέρδος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν τους καίγεται καρφάκι για την υγεία και την εξυπηρέτησή μας. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Εγώ, Πάρη μου, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία των ανθρώπων, επειδή τυχαίνει και είμαι πάρα πολύ συχνά στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και όχι μόνο εκεί και σε άλλα φαρμακεία όποτε παραστεί ανάγκη, δεν έχω την ίδια εικόνα. Συγγνώμη, δεν συμφωνήσω.
1: Και ειδικά για αυτή τη διαδικασία που λέμε για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα, είναι σημαντική βοήθεια τους, ναι.
0: Το
1: γιατί δεν ξέρω, είναι δύσκολο στην πλατφόρμα εάν δεν είσαι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες και βοηθούν οι φαρμακοποιοί, ναι.
0: Ο Γιάννης Μπακαράκης λέει για εμάς Παναθηναϊκούς σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όχι, δεν είναι λίγο πιο δύσκολα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Άστο.
1: Το είπες με τίτλο τραγουδιού. Πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα.
0: Βασίλης Καραγιάννης, καλημέρα. Είναι όπως τα λέτε, λέει παιδιά, για τις φοιτικές εκλογές. Πολύ λίγοι ασχολούνται. Θα σε μαλώσει κανένα στο διαδίκτυο και σένα, μην τα λες αυτά. Κώστας Μεμένογλου, μόνο η ΔΑΠ λέει δίνει τη ΔΑΠ πρώτη, όλοι οι άλλοι δίνουν την πανσπουδαστική. Κάτι λέει αυτό, βέβαια, σαφώς. Κάτι λέει. Υπάρχει μια συσπήρωση.
1: Εντάξει, το ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο όργανο για να επιβλέπει τις εκλογές. Ο καθένας δίνει τα δικά του ποσοστά, ακόμη και αν είναι έτσι αυτό που λες. Έχει βεβαίως σημασία του, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να δίνει τα δικά του ποσοστά.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο και στο Θανάση. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ξηραδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βόρεια Ιππειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έρνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα, 5η, 14 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και πριν συνεχίσουμε τις καλημέρες μας, θέλω να σου πω ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που νομίζω έχουν τη σημασία τους, αφορούν την τιμή του ρεύματος στη χώρα μας. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονός ότι εμείς αισθανόμαστε ότι πληρώνουμε πολλά, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Εδώ προφανώς έχει βοηθήσει βέβαια και έχουν βοηθήσει και να νόσουν σπηλίες ενέργειας.
0: Ακριβώς. Στις συμπίες λοιπόν αυτών των τιμών, κυρίως στα νοικοκυριά, έχουν συμβάλει οι βελτιώσεις, όπως λένε, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά ενέργειας και κυρίως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.
1: Αυτό το μείγμα κατεβάζει το κόστος.
0: Και αυτό που αποτυπώνεται έντονα, αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ενώ η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βορρά, όπου εκεί υπάρχει και το ρωσικό αέριο, έτσι,
1: ναι,
0: είναι λογικό.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή μέχρι τώρα για το 26, εν αντιθέσιμο ό,τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια, όπου η χώρα μας ήταν ακριβότερη, η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους.
1: Φαντάσου να ξεπεραστεί και το πρόβλημα με την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Πάντως βλέπω ότι κάποιες εταιρείες ήδη έχουν σε εφαρμογή ότι μπορούν να σε ενημερώνουν για τις ώρες που είναι σχεδόν μηδενικό το κόστος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαντάσου να εξοικειωθούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο πάντα, και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι. Δηλαδή, μεγάλη κατανάλωσή μας να είναι όταν είναι φτηνή η χρέωση. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, βέβαια, εδώ. Οι μικρομεσαίοι, ειδικά οι επιχειρηματίες, το θέμα, το κόστος της ενέργειας το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, πρέπει να λυθεί. Και μην βιαστούν κάποιοι να μας πούν ότι το λέμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώς,
0: αν στο μίση,
1: η ακρίβεια είναι, έχει κατσικωθεί. Συγγνώμη για τον
0: όρο. Όταν έχει πληθωρισμό 5,4%,
1: αυτό
0: να, να συζητήσουμε τι ακριβώς.
1: Και δεν το λέω μόνο για τα καύσιμα, το λέω και για κάποιες κατηγορίες προϊόντων που έχει πια. Δεν πέφτουν με τίποτα, υψηλές τιμές.
0: Τα ενίκια, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι ένα ζήτημα.
1: Τα προεκυπευτικά. Εμάς από πριν το Πάσχα αρχίσαμε να γκρινιάζουμε. Φαίνεται ότι οι τιμές παραμένουν ακριβά. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο τα μεταφορικά. Θα μου πει κάποιος, είναι και τα λοιπάσματα. Mm-hmm. Που έχουν ακριβήνει πολύ. Αλλά υπάρχει και μια επιδότηση για τα λοιπάσματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια σειρά προϊόντων τα οποία έχουν σταθεροποιηθεί στα ψηλά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Νότου, ο οποίος με αφορμή όσα σχολιάζαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές εκλογές, θέτει το αυτονόητο ερώτημα. Τι δουλειά έχουν οι φοιτητές με εκλογές υπό το μανδύα κομμάτων? Έλα μου ντε.
1: Το ερώτημα. Το αντίστοιχο ερώτημα και για το συνδικαλισμό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Στόχος, λέει, των φοιτητών είναι να σπουδάσουν και όχι να βγάλουν κυβέρνηση. Πάμε ότι με τον Βαγγέλη διαφωνούμε ριζικά πολιτικά. Αλλά εν προκειμένου τώρα.
1: Λογικές απορίες είναι αυτές.
0: Ναι, είναι πολύ λογικές οι απορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα του και για το μήνυμά του και τον αγαπάμε πολύ και να είναι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Μπιλάλη.
1: Αναφέρεται στον Παύλο Σιδηρόπουλο, Είχε την πιο σωστή πρόταση που ταιριάζει εδώ η μουσική. Είναι η μόνη γλώσσα. Προφανώς μπορεί να το λέει αυτό για τον Φρανκ Σινάτρα και όσα έλεγες.
0: Ναι. Συμφωνώ για τον Παύλο.
1: Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα ενός τραγουδιού.
0: Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο με μια υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα μας.
1: Την βροχερή Καβάλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Με 15 βαθμούς.
0: Η Έλενα έχει γενεθλιάκια, να ζήσεις, να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε.
1: Έλενα.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Στην και ομάδα μας, στον γκρουπισμό μας.
0: Ναι, είναι και ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Λέει, μέσα σε όλα τα νεανικά προβλήματα που υπάρχουν, εμάς εδώ στο νησί, την Κρήτη, μας απασχολεί σοβαρά. Ό,τι εγκληματικό προκύπτει, κυρίως από την νεολαία και τα νέα ζευγάρια, είναι τρομερό θέμα γυναικοκτονίας.
1: Πολύ καλά τα λες, Πέτρο μου. Πολύ καλά. Παντού είναι.
0: Έχουμε και τους γκρούπις μας, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί μετά γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο και εμείς δεν έχουμε δικαιολογία. Καμία δικαιολογία.
1: Και δεν θέλουμε να γκρινιάζουν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη. Να είναι καλά, πω μηνύματα. Η Σπυριδούλα να πει ότι μας θέλει μια ολάμφιστη φωτογραφία από την αυλή της. Να είναι καλά και να χαίρεσαι
1: τα
0: όλο αυτό το πράσινο και τα λουλουδάκια σου. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Και να τα προσέχεις γιατί θέλουν αγάπη, όπως είπαμε.
0: Λέει ο Νίκος στην παγίδα του Θουκυδίδη που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε ότι η όρος χρησιμοποιείται κυρίως για το κίνδυνο πολέμου στη σχέση Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη και ΗΠΑ ως κυρίαρχη δύναμη. Ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέγαμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Καλημέρα στη Ρούλα τη Λάβα, η οποία μας στέλνει ένα τριφύλι και λέει περαστικά μας. Τι περαστικά. Άστα. Υποθητή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Υποθητή με επίσης ολάνθιστες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και από τη Σαντορίνη μας στέλνει.
0: Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία από τα Τρίκαλα. Να είναι καλά. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καρδάρα. Τι λέει. Σε σχέση με όσα σχολιάζαμε χθες, μου έχει στείλει για το Airbnb, ότι αν υπάρχει πρόβλημα υπερτουρισμού, γιατί επιχειρούμε κάθε φορά την αύξηση των αφήξεων. Δεν υπάρχει γενικά πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Σε κάποιες περιοχές υπάρχει.
1: Και ο χωροταξικός σχεδιασμός αναφέρεται, θεσπίζει άλλους κανόνες χωρίζοντας περιοχές σε ζώνες. Είναι άλλες οι περιοχές που αναπτύσσονται, άλλες οι περιοχές που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό τουρισμού. Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό συζητούσαμε και χθες.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το στίγμα της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Μουμούρη από την Κέρκυρα. Τώρα, ο Παναγιώτης μας ρωτάει για ένα τραγούδι που παίξαμε χθες πριν από το Glad All Over. Θα το ζητήσουμε από την Ήρα να μας πει ποιο ήταν αυτό που παίξαμε πριν από τον Glad All Over. Τώρα μας βάζει πάρα πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνεις. Αλλά θα βρούμε την άκρη και θα σου απαντήσουμε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης η Αριστοτελία, ο Ισίδωρος Ισιδώρα και ο Λέανδρος. Χρόνια σας πολλά.
0: Η Αριστοτελία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην γνωστή μας φίλη.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου αμέσως.
0: Λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσους έχουν γενέθλια. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς.
1: Είπαμε ήδη στην Έλενα, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που σήμερα εορτάζετε. Πάμε τώρα στο θέμα που το είδαμε.
0: Βεβαίως.
1: Σε πολλά πρωτοσέλιδα. Σε κάποιες εφημερίδες είναι πρώτο θέμα. Σε αυτή την απόφαση που είχαμε
0: για
1: από
0: πες.
1: Το πρωτοδικείο Αθηνών, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, σε σχέση με τη χρέωση, με τις συνδρομές μάλλον, σε λογαριασμούς συγκεκριμένης τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Η απόφαση είναι δεδομένη. Είχε προσφύγει λοιπόν για αυτό το θέμα η Εκπιζό στα δικαστήρια. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι η πρόεδρος Εκπιζό. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτή την απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλη.
0: Θα θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το πράγμα για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχουν διαβάσει, αλλά και για εμάς που η αλήθεια είναι έχουμε κάποιες απορίες. Θα σας πούμε συνέχεια. Για πείτε μας.
1: Τι λογαριασμοί είναι αυτοί για τους οποίους εξακολουθούσε η τράπεζα να χρεώνει 80 λεπτά.
2: Ξεκίνησε να χρεώνει 80 λεπτά πριν 6-8 μήνες περίπου. Η Εθνική έστειλε επιστολή ή SMS στους πελάτες της, στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων και χαρακτηρίζονταν ως ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχόμενος λογαριασμός και τους γνωστοποιούσε ότι θα μετατρέψει τους λογαριασμούς αυτούς σε λογαριασμούς προνομίων, δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
0: Ναι.
2: Και για το λόγο αυτό θα χρεώνονται και θα επιβαρύνονται με μια μηνιαία χρέωση 80 λεπτά.
0: Μηνιαία.
2: Μηνιαία. Δηλαδή 9,60 ευρώ το
0: χρόνο. Το χρόνο.
2: Ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές θα κάνουν χρήση αυτών των υποτιθέμενων προνομίων. Τα προνόμια τα οποία ανέφερε ότι θα έχουν οι καταναλωτές, τα περισσότερα από αυτά θα είχαν δωρεάν. Με νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή ότι εμφάνιζε παράδειγμα ως παροχή και ως προνόμιο την πληρωμή των πάγιων εντολών για λογαριασμούς δέκου, δημοσίου κλπ. Τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω Άιρις που ήταν δωρεάν, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως έλεγε ποσού μέχρι 100 ευρώ ήταν δωρεάν, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού που ήταν επίσης δωρεάν. Καταλάβατε. Και αυτό έλεγε στην επιστολή, εφόσον δεν αντιδράσετε μέσα σε 2 μήνες, αυτόματα θα μετατραπεί ο λογαριασμός σας σε λογαριασμό προνομίων όπως τον απεκάλεσε.
0: Δηλαδή εσείς λέτε, για να καταλάβουμε, ότι αυθαιρέτως η τράπεζα μετέτρεψε απλούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων και υποχρεώνει τους καταθέτες να πληρώνουν 10 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν λέτε?
2: Ναι,
0: και ότι με τη δικαστική απόφαση δικαιώνεστε, διότι ουσιαστικά απαγορεύει το δικαστήριο στην τράπεζα να επιβάλλει αυτό το ποσό. Αυτό δεν υποστηρίζετε ή κάνω λάθος?
2: Έτσι είναι, η απόφαση έκρινε παράνομη την επιβολή καταγωγή αυτή της μηνιαίας χρέωσης, τους καταθετικούς λογαριασμούς, και μάλιστα είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση, για το λόγο ότι παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές και δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της διαφάνειας.
0: Να ρωτήσω, δεν έπρεπε να συνενέσουν οι καταναλωτές, οι καταθέτες, προκειμένου να μετατραπεί ο λογαριασμός τους σε λογαριασμό προνόμιο? Έπρεπε να συνενέσουν. Ναι. Δηλαδή, το λέω επειδή και εγώ καταθέτης είμαι στην συγκεκριμένη τράπεζα, δεν μπορούσε αυθαίρετα η τράπεζα να σου πει κάνω το λογαριασμό σου προνομιακό εάν δεν συνενέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι οι απαιτήσεις της διαφάνειας που θα πρέπει να πληροφορεί με απόλυτη διαφάνεια τους καταναλωτές και να μην τους παραπληροφορεί και να μην γίνεται να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Ότι δίθεν έχεις αυτά τα προνόμια.
0: Κοιτάξτε,
2: τα οποία όμως στην πραγματικότητα
1: δεν είναι. Μια στιγμή, έπρεπε να συνενέσουν ή αν δεν αντιδρούσαν μέσα σε δύο μήνες μετατρεπόταν αυτόματα.
2: Αυτόματα ο λογαριασμός μετατραπόταν σε λογαριασμό προνομίων.
0: Εάν δεν αντιδρούσαν. Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Καλαποθαράκου, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Σας διαβάζω επί λέξη τι λέει, έτσι. Λέει ότι με το από 13 Πέμπτου και λοιπά δημοσίευμά της η ΕΚΠΗΖΟ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη και λοιπά για τους λογαριασμούς προνομίων. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και την ακριβή ενημέρωση του κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα. Το πολυμελές με το δικείο της Αθήνας, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΗΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει? Ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΗΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών, αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας. Η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες? Αυτή είναι η απάντησή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: περιμένουμε την απάντηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θέσω ένα πρακτικό.
1: Θέλω να ρωτήσω για την επιστροφή των χρημάτων από πότε.
0: Ναι.
1: Από πότε, από ποιο διάστημα, από τότε που προσφύγατε εσείς, από τότε που έγινε η μετατροπή των λογαριασμών.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και από ακροατές μας, πρέπει να σας πω. Ότι και άλλες τράπεζες κάνουν αυτή τη χρέωση. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τραπεζών, έτσι. Κάποιοι άλλοι ρωτούν να πούμε τον αριθμό της απόφασης, θα τον επαναλάβουμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα, ότι για να στείλεις ένα έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη, πληρώνεις ένα ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: 50 λεπτά είναι το εξερχόμενο και 50 το εισερχόμενο.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: αυτό με διάταξη νομοθετική.
0: Με νομοθετική διάταξη.
2: Ναι.
0: Εάν είσαι, λέει, στη συγκεκριμένη υπηρεσία, πληρώνεις λιγότερο. Γιατί μπορεί να στείλεις και 2 και 3 και 5 εμβάσματα.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή είχε μέχρι αρκετά εμβάσματα τα οποία θα μπορούσες να στείλεις.
0: Άρα,
2: αυτό ήταν αληθές.
0: Άρα ουσιαστικά νομίζω
2: το κλειδί, 50 λεπτών.
0: Το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία, αν καταλαβαίνω, κυρία Καλαποθαράκου, είναι στο αν συνενεί ή όχι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο καταθέτης
2: Ότι παραπληροφορήθηκε, διότι από τα 5 προνόμια,
0: ναι,
2: τα 4 τα είχε δωρεάν. Καταλάβατε.
0: Τα 4 τα είχε δωρεάν έτσι κι αλλιώς.
2: Άρα ήταν, ναι.
0: Άρα υπάρχει θέμα ουσιαστικής ενημέρωσης.
2: Να σα πω τούτο που το είπαμε και στο δικαστήριο. Βεβαίως για κάποιους μπορεί να ήταν ωφέλιμο. Θα ήταν ωφέλιμο, αλλά ήταν μικρή η κατηγορία. Και το άλλο που δεν σα είπα είναι ότι ένας καταναλωτής έχει 3 και 4 και 5 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και χρεώνεται για όλους αυτό το ποσό.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, ουσιαστικά ναι, εσείς τι είναι αυτό που λέτε, ότι οι τράπεζες βρήκαν ένα τέχνασμα μετά τη μείωση των προμηθειών που είχαμε πριν από κάποιους μήνες, ναι, για να ξαναβάλουν από το παράθυρο προμήθειες?
2: Ναι, βεβαίως, και το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και τις εξετάζουμε. Από εκεί πέρα είπατε ότι το κάνουν και άλλες τράπεζες. Φυσικά το κάνουν και άλλες και ήδη έχουμε δικάσει παρεμφερή αγωγή κατά άλλη συστημική τράπεζα και περιμένουμε απόφαση.
1: Δεν υπάρχει δεδικασμένο εδώ, δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Πρέπει να γίνει προσφυγή για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
2: Ναι. Γιατί διαφοροποιούνται οι όροι και τα προνόμια. Καταλάβατε, δεν έχουν πανομοιότυπη την υπηρεσία. Δεν παρέχουν αυτή την υπηρεσία πανομοιότυπα. Καταλάβατε.
0: Ναι, πάντως, εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη τράπεζα, για να το κλείσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μου πεις είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Διότι αν παναθρηστικά μιλάμε για πάρα πολλά, για δεκάδες εκατομμύρια. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βεβαίως,
0: δεν το συζητάμε, κύριε Καλαποθαράκου. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι καταθέτες, εγώ ας πούμε, έλαβα αυτή την επιστολή, την ειδοποίηση, ναι, μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι, γιατί τώρα πια το ξέρετε.
2: Όχι,
0: έρχονται.
2: Και με επιστολές.
0: Ναι, και με επιστολές. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Στην οποία νομίζω αναγραφόταν η ρύθμιση ότι δηλαδή εάν δεν δεχτείς.
2: Ναι,
0: έτσι δεν
2: βεβαίως
0: είναι.
2: Ναι.
0: Η δική σας η ένσταση εκτός από την ενημέρωση νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προχωρούσε μονομερός η τράπεζα. Δηλαδή αντί να ζητήσεις εσύ να γίνει ο λογαριασμός σου προνομιακός, η τράπεζα τον έκανε από μόνη της εάν δεν απαντούσε στο δίμηνο. Αυτό,
2: ναι,
0: δεν...
2: και αυτό είναι, αλλά και η παραπληροφόρηση.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Σταθήκατε.
1: Των προνομίων που δεν ήταν προνόμια,
2: ναι,
1: όλα.
2: Δεν ήξερε ο καταναλωτής ότι. Μπορεί να μην το ήξερε, ναι, ότι έχει προπληρωμένη κάρτα.
0: Άρα η εθνική λέει ψέματα που λέει ότι δικαιώθηκε από την απόφαση.
2: Παραπληροφορεί. Συνεχίζει να παραπληροφορεί. Αυτό λέμε εμείς τους καταναλωτές. Και οφείλει να συμμορφωθεί και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη φυσικά. Απειλή ότι θα κάνει η έθεση, βεβαίως μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα, αλλά από εκεί πέρα η αγωγή μας έχει γίνει δεκτή με βάση την απόφαση σε όλο το αιτητικό της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Πράγματι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόφαση και έχει ενδιαφέρον και η απόφαση της, παρότι η κυρία Καλαποθαράκου μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για την απάντηση. Συνεχίζω το διάλογο, σε δικαιούμε ένα διάλογο πια.
0: Είμαι με την άποψη του Τζέισον που λέει είμαστε αδύναμοι εμείς ως καταναλωτές απέναντι στις τράπεζες και όχι μόνο, πρέπει να πω.
1: Να, αυτό που λέει η κυρία Καλαποθαράκου, τους παρουσιάζει 5 προνόμια. Πρέπει να σου πάρα πολύ καλά ενημερωμένο για να έξω τα 4. Τα 3 τα είχε ήδη. Ότι δεν ήταν προνόμια ουσιαστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός. Με ποια έννοια. Ναι, θα μου πεις, δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ότι πια δεν πληρώνεις προμήθεια για να όταν εξοφλείς λογαριασμό. Όταν εξοφλείς λογαριασμό, ναι. Από την άλλη μεριά, η τράπεζα δεν έχει κανένα λόγο να το βάλει αυτό από τη στιγμή που είναι δωρεάν. Έστω και ένα και δύο και τρία. Ναι. Εντάξει. Οκ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί δικαστικά η απόφαση. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός για πάρα πολλούς λόγους.
1: Δεν είμαστε από αυτούς που μισούν τις τράπεζες, γιατί κάποιοι το κάνουν καθέξι. Να μισούν τις τράπεζες, να μιλούν πάντα κατά των τραπεζών. Στηρίζει την οικονομία σας.
0: Ναι, ούτε θα βγάλουμε τις αγιαστούρες όμως.
1: Βγάλουμε τις αγιαστούρες τώρα. Δεν θα τρελαθούμε όμως κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. 9 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Airtunes Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές για να τα ακούσουμε και σε σήμα.
3: Airtunes Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Δήμαρχο Νέα Σμύρνη.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει στη Νέα Σμύρνη. Αγαπάμε Νέα Σμύρνη πολύ. Ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι μια καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Πολλά χρόνια. Αλλά εδώ είναι Βαλκάνια που λέμε. Έτσι παραμένουμε δυστυχώς Βαλκάνια. Λοιπόν, τι έκανε, έβαλε ηλεκτρικά ποδήλατα. σε κάποιο σημείο της
1: πόλης. Το οποίο είναι και ωραία πρωτοβουλία για κάποιον που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ναι. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Ναι, τα κλέψανε. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κουτελάκης, ο Δήμαρχος, καλή σας ημέρα.
4: Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, κύριε
0: αυτό
1: Κουτελάκη.
0: Είναι δηλαδή.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πείτε μας πώς ακριβώς.
4: Το είπατε. Εδώ είναι Βαλκάνια και συμπληρώνω. Εγώ δεν είναι που εξεγέλασε. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πείτε μας πώς ακριβώς. Από την αρχή όλη την ιστορία έχει σημασία να την ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι μια υπόθεση το κοινόχρηστο ποδήλατο που αφορά πολλούς Δήμους. Δηλαδή πολλοί συνάδελφοι μέσα από ένα πρόγραμμα το 2022-23 του ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτηθήκαμε για να βάλουμε κοινόχρηστα ποδήλατα. Άρα είναι κάτι που...
0: Ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης είναι καθημερινότητα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Σε πολλές, όχι μία και δύο.
1: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ολλανδία, που κυρία...
0: Ποια Ολλανδία? Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Όπου έχουμε πόλες που είναι επίπεδες.
4: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και είπαμε και εμείς ως κομμάτι αυτής της Ευρώπης που θέλουμε και φιλοδοξούμε πάντα να είμαστε, να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Η πολιτεία δηλαδή μέσα από τις χρηματοδοτήσεις να το φέρει και στην Ελλάδα. Έτσι χρηματοδοτήθηκαν αρκετοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικό μας, για να τα εγκαταστήσουν. Εμείς θα έχουμε εγκαταστήσει από το καλοκαίρι του 2025. Είναι 45, είναι 7 σταθμοί που συνολικά έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν 45 ποδήλατα. Είναι διάσπαρτη στην πόλη για να μπορεί ο καθένας να το παίρνει από ένα σημείο και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο και να τα αφήνει και να το ξαναπαίρνει από όπου θέλει και να το πηγαίνει όπου θέλει για να εξυπηρετείται. Είναι δωρεάν, έχει μεγάλη αξία, δηλαδή πιστοποίησε, βάζεις την κάρτα σου απλώς για να ξέρουμε ποιος κάνει χρήση του ποδήλατου, χωρίς κόστος. Έτσι, χωρίς κόστος, δεν πληρώνει, είναι δωρεάν. Δηλαδή, ξεκλειδώνει το ποδήλατο με την εφαρμογή, με το QR code, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και το επαναφέρει σε μια βάση, σε ένα σταθμό βάσης. Άρα είναι δωρεάν. Λοιπόν, επειδή τα είχαμε βγάλει και τους προηγούμενους μήνες και πέρσι το φθινόπωρο και είδαμε ότι έχουμε βανδαλισμούς και κλοπές, ενδεικτικά είχαμε βγάλει 1-2 σε κάθε σταθμό. Φοβόμασταν να ανοιχτούμε περισσότερο, όμως ήρθε η ώρα όπου θα έχουμε και ένα έλεγχο ότι αυτό εντάξει το κάνατε, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας. Οπότε αποφασίσαμε να τα βγάλουμε πιο μαζικά τώρα για να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα, μια που μπαίνουμε στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι και είναι η εποχή τους κτλ. Στην πρώτη εμφάνιση ήδη μας κλέψαν 7-8 ποδήλατα.
0: Από τα...
1: Πόσα είχατε βγάλει?
4: Είχαμε βγάλει περίπου τα 20-22 ποδήλατα.
0: Α, 20 και κλέψαν τα μισά περίπου.
1: Περισσότερα από τα μισά.
4: Τα οποία όμως.
0: Όχι, 7-8.
4: Τα οποία όμως τα βρήκαμε.
0: Α, τα βρήκατε.
4: Ναι, τα βρήκαμε γιατί αυτά έχουν πάνω GPS.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχουν GPS ή όχι, ναι.
1: Τα είχαν εγκαταλείψει κάπου,
4: Από αυτά είχαν εγκαταλείψει 5-6 σε δημόσιους χώρους, δηλαδή παρατημένα σε πάρκα, σε πλατείες, σε γειτονικούς δήμους, και τα 2 εξ αυτών διαπιστώσαμε μέσω από το GPS και η εταιρεία η οποία έχει τη διαχείρισή τους ότι είναι σε ιδιωτικούς χώρους και κινητοποιηθήκαμε την ίδια μέρα σε 2 ώρες.
1: Το πήρε δηλαδή, ο άλλος που τα άφησε στο σπίτι του, δηλαδή αυτό μας λέτε?
4: Το πήγε σε ένα περίεργο ιδιωτικό χώρο που δεν είναι ένα σπίτι. Είναι ένας χώρος στην Καλλιθέα που είναι μεν ιδιωτικός, αλλά βγαίνουν πολλές πολυκατοικίες, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Και σε αυτό το χώρο είναι ιδιωτικός. Μπήκαμε με την αστυνομία σε αυτό το χώρο και τα βρήκαμε εκεί και τα σώσαμε. Αλλά έχει γίνει ζημιά στις βάσεις. Δηλαδή έχει γίνει. Θέλουν επισκευή βάσης.
0: Βέβαια. Τώρα εδώ είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο.
1: Να ρωτήσω, λυπηρό.
0: Να ρωτήσω το εξής. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα έχει μια σημασία. Είναι ακριβά?
4: Ναι, είναι πολύ καλά ποδήλατα. Είναι ακριβά. Είναι ποδήλατα, νομίζω ότι είναι πάνω από 2.000 το καθένα.
1: Μάλιστα. Και αυτοί που τα έκλεψαν.
4: Τα έχει προμηθευτεί ο Δήμος, ας πούμε, από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι γύρω-γύρω που κάνανε και στην Ελλάδα την υπόλοιπη που κάναμε διαγωνισμούς, νομίζω ότι ήταν τότε οι τιμές τους ήταν, γιατί οι διαγωνισμοί γίνανε το 24-25, Ήταν τη τάξη των 2000, νομίζω.
1: Αυτοί που τα έκλειψαν προφανώς δεν ήξεραν ότι έχουν GPS και θα τα εντοπίζαν αμέσως.
0: Δεν νομίζω ότι τα. Δηλαδή, να πω το εξής. Με βάση όσα μας λέει, ούτε βανδαλισμός, ούτε σαμποτάζ. Δεν τα κλέψανε. Τα περισσότερα τα παρατήσανε. Βαριόντουσαν να τα επιστρέψουν πίσω, προφανώς. Και τα δύο που μπήκανε, δύο μπήκανε σε ιδιωτικό χώρο. Προφανώς θα θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν κάπως περισσότερο, έχω την εντύπωση.
1: Τα καβάντζωσαν.
4: Προσέξτε, αυτοί που το πήρανε, εμάς δεν το πρόβλημά μας ότι πήγαν και τα παρατήσανε, που είναι πρόβλημα σε ένα χώρο, είναι ότι τα βγάλανε μελωστό από τις βάσεις για να μην χρεώνονται, ας πούμε, τη δυνατότητα επιστροφή. Μπορεί να μην ξέρανε και ότι είναι δωρεάν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή. Ναι. Γιατί είναι δωρεάν, πάρτε και απλώς έχεις κάποιο χρόνο. Έχεις 2-3 ώρες, 4 να το χρησιμοποιήσεις.
1: Δεν το αφήσεις στο σπίτι να το πάρεις και αύριο και μεθαύριο, δεν είναι δικό σου.
0: Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Δήμαρχε?
4: Τώρα η σκέψη μας είναι να έχουμε ένα μέτρο προστασίας στα βράδια, γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τις προηγούμενες φορές, αλλά περισσότερο τώρα που το κάναμε πιο συστηματικά, ότι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοί, προκειμένου να βγουν από τις βάσεις τους, είναι τα βράδια, είναι μετά τις 1 η ώρα, είναι 2-3 η ώρα το βράδυ. Ναι. Η σκέψη είναι, έχουμε μια επικοινωνία ήδη και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με την αρχή προστασίας δεδομένων, για να βάλουμε κάμερα η οποία θα κοιτάζει μόνο τη βάση των ποδηλάτων και δεν θα κοιτάζει την ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε άδεια για να τοποθετήσουμε κάμερες, όπως νομίζω έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Και το βράδυ σε πρώτη φάση θα τα κλειδώνουμε με αλυσίδα, δηλαδή στην ουσία δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης για κάποιο διάστημα από τις 1-2 το βράδυ έως 6-7 το πρωί.
0: Πάντως εγώ το χαίρομαι που θα το συνεχίσετε, έτσι πρέπει.
4: Συζητάμε, αλίμονο. Αν είναι με την πρώτη να κάνουμε πίσω, τότε δεν θα γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
4: Θα σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήσαμε τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, τον δήμαρχο της Νέας Σμύρνης.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Κάτι άλλο.
1: Λίγο καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στην κάθοδο του Κηφισού τα περισσότερα προβλήματα, ακόμη και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για

0: μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του. Ο καιρός. Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: ertzakinfo.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
10: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
11: το πρόβλημά μου,
10: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
11: Και η λύση του.
10: Νέες κυκλοφορίες.
11: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με, ή χωρίς εσένα ναι.
10: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Εγώ βρήκα κάτι λίγες ψυχάλες και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει με κάποιες μικρές παρενθέσεις η άνοιξη. Οπότε έχετε τον ίσως, μπορεί να χρειαστεί καμιά ομπρελίτσα, κάνα μπουφανάκι.

Λοιπόν, το θέμα που παρακολουθεί όλη η ανθρωπότητα είναι φυσικά η συνάντηση του Κινέζου ηγέτη με τον Τραμπ. Καθώς βλέπουμε δύο τεράστιες υπερδυνάμεις να συναντιόνται, να συζητάνε, που είναι πάρα πολύ καλό, να βάζουν τα θέματα τους, που είναι άριστο, και που εάν ποτέ συγκριστούν, η σύγκρουση και τις απόστασεις κτλ. Θα είναι κυρίως οικονομική. Και τι γίνεται όταν τσακώνονται τα βουβάλια? Γι' αυτό και ο Κινέζος του είπε: είναι καλύτερα να είμαστε σύμμαχοι, είναι καλύτερα να είμαστε εταίροι παρά να είμαστε αντίπαλοι. Δεν ξέρω και κατά πόσο η Αμερική έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη όπως είναι η Κίνα. Την περίοδο του ψυχρού πολέμου που ήταν απέναντι η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μια ιδεολογική αντιπαράθεση καταρχήν, η οποία δεν ήταν τόσο έντονη που καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να κρατήσει τόσο την ψυχραιμία της, ώστε να μην έχουμε πολέμους όπως έγινε στο Βιετνάμ και στην Κορέα ή πολλές πολεμικές αιστείες δια αντιπροσώπων. Η Κίνα όμως δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ενώ είναι μια κομμουνιστική χώρα, οι όροι της αντιπαράθεσης είναι οικονομικοί, είναι καπιταλιστικοί. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει χιλιετή παράδοση στη διπλωματία, στις επιστήμες, έχει ιστορική συνείδηση του εαυτού της, έχει υπομονή να σου σπάει τα νεύρα, έχει μέθοδο, έχει συγκρότηση. Έχει εκπαιδευτεί η αμερικανική πολιτική διπλωματία και οι αναλυτές για αυτή την κατάσταση? Και με αυτή την ηγεσία προετοιμάζεται, εκπαιδεύεται κατάλληλα, βλέπει με ποιο τρόπο πρέπει να συνυπάρξει ή να αντιμετωπίσει, αλλά σε λογικά πλαίσια, αυτό το οποίο δεν έρχεται, ήρθε. Δείτε την αμηχανία που έχει η τεράστια βιομηχανία της Ευρώπης, ξεκινώντας από τα αυτοκίνητα. Οι Κινέζοι για πάρα πολλά χρόνια ήτανε το συναρμολογητήριο, ήτανε το φτηνό εργατικό δυναμικό, το απαξιωμένο εργατικό δυναμικό. Και κάποια στιγμή είπε: εντάξει, ως εδώ καλά, τώρα θα φτιάξουμε τα δικά μας. Και έχουν σοκαριστεί, επειδή φτιάχνουν εξίσου καλά αυτοκίνητα με τους Ευρωπαίους, και πόσο εύκολα μπαίνουν στην αγορά και οι Ευρωπαίοι πολίτες λένε: οκ, γιατί όχι, να τα πάρουμε και αυτά, να τα δοκιμάσουμε. Και εκείνα το έκανε αυτό στην τζιμουδιά. Ούτε φασαρίες, ούτε φωνές, ούτε αντιπαραθέσεις. Απλά μια μέρα ανοίξαν οι αντιπροσωπείες.

αν παρακολουθήσει κανείς και να κάνουμε μια ανασκόπηση την ιστορία με τους δασμούς που έβγαινε κάθε μέρα ο Τραμπ και έλεγε 60%. Λέγανε Κινέζοι 60 και εμείς. 80%. 80 και εμείς. 100%. 100 και εμείς. 150%. 150 και εμείς. Λέει σε μια φάση, ξέρω εγώ, 200 και παντάνε οι Κινέζοι. Εμείς τελειώσαμε. Δεν θα το αφήνω πάσουμε άλλο. Συνεχίστε αν θέλετε, αλλά μπορούμε και να τα βρούμε. Και διεθνώς το άλλο που μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με το βιβλίο που βγάζει ένας δημοσιογράφος του Paris Match για τον Μακρόν και τη σύζυγό του. Όπου υποστηρίζει ότι είχε ένα πλατωνικό φλερτ με μια Ιρανή καλλιτέχνηδα ο Μακρόν, και γι' αυτό τον χαστούκησε σε εκείνο το περίφημο ταξίδι μέσα στο αεροπλάνο η σύζυγός του. Εντάξει, ως εδώ είναι ένα κουτσομπολιό, σε όλους μας αρέσουν λίγο αυτά, να σχολιάζουμε, να τα λέμε κτλ. Αλλά να πούμε και λίγο το αυτονόητο. Τώρα αυτό είναι σοβαρή δημοσιογραφία. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις κάθε φορά που προσπαθεί να στρώσει τα οικονομικά της, γιατί πρέπει να γίνουν περικοπές. Είναι μια χώρα σε διαρκή πολιτική κρίση. Πολιτική τη μια μέρα δεν τους ξέρει, την άλλη αναλαμβάνουν τα ενία της χώρας. Τέλος πάντων, έχει σοβαρά θέματα. Και κάτι ένας δημοσιογράφος να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για κάτι που έχει συζητηθεί 100.000 φορές, δηλαδή τη σχέση του Μακρόν με τη γυναίκα του, πότε πώς τη γνώρισε και τη διαφορά ηλικίας τους και όλα αυτά. Και ολόκληρο βιβλίο. Και αυτή τι είναι η δημοσιογραφία, να τη ζηλέψουμε, να κάτσουμε να κάνουμε τα ίδια. Ένα ζευγάρι έχει προβλήματα που στη Γαλλία τώρα, έτσι, στη Γαλλία, που προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά τις σχέσεις. Είναι λίγο πιο ανοιχτή, λίγο πιο λάρση τέλος πάντων από εμάς. Γι' αυτό, παρά τα προβλήματα που έχει η ελληνική δημοσιογραφία και έναν αμφισβήτητα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που βλέπεις και κάποια προσωπικά των πολιτικών, σε γενικές γραμμές αυτά εδώ διαχρονικά, όχι τώρα, δεν γίνονται. Σε αυτό έχουμε καλό τύπο στην Ελλάδα, με γνωστές εξαιρέσεις, μην τις επαναλαμβάνουμε, και ήταν οι μελανές στιγμές, όχι ο κανόνας.

έχουμε βέβαια άλλα προβλήματα, δεν τα παραγνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτά και με την τη Φαραχανή, έτσι λέγεται η κοπέλα από το Ιράν, την οποία τη βάζουν και αυτή στο κάδρο χωρίς να τη ρωτήσει κανένας. Ο καλός συνάδελφος, έγκριτος, συγγραφέας. Λοιπόν, η ιστορία με την Εθνική Τράπεζα και τις χρεώσεις που έκανε, που είναι κανένα 10 ευρώ το χρόνο. Μπήκα έτσι από περιέργεια να δω πόσους καταθέτες έχει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, έχει 6 εκατομμύρια καταθέτες. Επί 10 ευρώ το χρόνο δεν είναι και άσχημα. Καλά είναι. Λέγανε παλιά διάφορες οργανώσεις που κάνανε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ζητούσανε να προσφέρουμε και λέγανε «Δεν θέλουμε πολλά από τους λίγους, θέλουμε λίγα από τους πολλούς». Εθνική Τράπεζα. Και ανάποτες μου έχει και μόνο αυτή.

Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Για όσους την αγαπάτε πάρα πολύ, και συμμετέχει και η Κύπρος. Διαβάσαμε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γαϊτάνος και είπε: είδε άγριες φάτσες, μισόγυμνες κοπέλες, ταλέπορα παιδιά, δαιμονισμένες παρουσίες. Μην το βλέπεις, δες κάτι άλλο. Η Ιούνια γκρίνια των μεγάλων ανθρώπων για τους νεότερους. Όταν και ο Γαϊτάνος ήταν πιτσιρικάς, είχε μακρύ μαλλί και σκουλαρίκι, δεν ξέρω αν είχε. Κάποιος θα του έλεγε λαρε μαλλιά και δεν ξέρω και τι άλλο θα του έλεγε. Τώρα τα κάνει αυτός. Προσπερνάω πόσο πολύ συμπαθούσε αυτά τα καλόπιτα της Χρυσής Αυγής. Άμα σ' αρέσει ο Χρυσαυγίτης, τους πάει λίγο ακύλας. Έχει ένα νόημα αυτό.

Λοιπόν, 10 και 20 ώρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως σε 105,8 Red News Radio. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην ισπανική υποχώρηση. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Έπεσε πολύ ξύλο στην Ισπανία. Αλλά αυτά έχει ο αθλητισμός. Οι φιλάθλοι δεν είναι μόνο για τις νίκες, είναι και για τις ήττες. Νομίζω 22 παιχνίδια να έχει η σειρά, πάλι Βαλένθια θα πέρναγε. Η οποία όταν έχανε στον πόντο και όταν κέρδιζε έριχνε ξύλο.

Και αρχίζει η ομάδα ξαφνικά και παίζει κανονικό μπάσκετ. Γυρίζει μπάλα, αρχίζει, βλέπει κάποιε assist, βγαίνουν κάποια σουτ φυσιολογικά με ανάσες όπως πρέπει, με εκμετάλλευση χώρου κτλ. Μαζεύεται γρήγορα η διαφορά, περνάει νομίζω και κάνα πόντο. Και στο ξεκούδουνο τον βγάζει και βάζει μέσα τον Αν. Ώσπου να καταλάβει, είχαμε πάει στο καπό τη διαφορά. Όχι γιατί ο Νάν είναι κακός παίχτης, αλλά γιατί με τον τρόπο που του έχουν πει να παίζει, τα άλλα κορόιδα είναι, δεν βλέπουν ότι θα πάρει την μπάλα, θα την κρατήσει, θα την βασανίσει, θα την ταλαιπωρήσει, θα την χαστούκίσει, θα την χτενίσει, θα τη κάνει περμανάτ, αλλά δεν θα την δώσει πουθενά. Είναι πέντε παίχτες εναντίον ενός. Ποιος θα κερδίσει? Και μετά από αυτή την κορυφαία ανάλυση, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Εντάξει, βγάλω

Οι φοιτητικές εκλογές είναι κάτι σαν τις τρελές σφαίρες. Ένα, δύο, τρία, αλλά πάντα τα φαρσοκομωδία. Υπάρχει όμως αυτό στο γεγονός ότι οι παρατάξεις δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Κατά τώρα δεν μπορούν με τίποτα. Δίνουν και ποσοστά εντελώς ξεκούδουνα μεταξύ τους, που δεν έχουν καμία σχέση η ΔΑΠ με την πασπουδαστική. Αλλά υπάρχει και άλλη μια παράμετρο την οποία πρέπει να σκεφτούμε, και είναι και διαχρονική η συνέπεια. Αυτά τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με την πολιτική και πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική και ασχολούνται και με τα κόμματα και πρέπει κάποιοι να ασχολούνται και με τα κόμματα, γιατί έτσι κυβερνιούνται οι χώρες, έτσι διοικούνται τα συστήματα. Σε αυτή την ηλικία μαθαίνουν στην ασυνεννοησία. Στα μαγειρέματα, στα πρωτοκλώματα, στις τρευλώσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Είναι βέβαιο ότι αφού δεν συμφωνούν και κάποιος λέει και ψέματα χοντροειδή. Μαθαίνουν λοιπόν και στο ψέμα ότι αυτή είναι η πολιτική, έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν θα μεγαλώσουν θα φύγει αυτή η γενιά, η καταπληκτική, και θα έρθουν οι άλλοι. Έτσι θα ξέρουν να πολιτεύονται. Αυτές θα είναι οι αρχές τους. Και θα γίνουν και αυτοί καταπληκτικοί σαν τους παρόντες. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού όσοι θεωρούν τον εαυτό του σοβαρό, δεν ασχολούνται καθόλου με την πολιτική, απέχουν μόνο την απαξιώνουμε και τα λοιπά, κάποιοι πρέπει να κυβερνούν τις χώρες. Έτσι. Και ποια είναι η πολιτική εκπαίδευση των νέων που σε λίγο θα ετοιμαστούν να ζητήσουν και αυτή την ψήφο στο Δήμο, στην κοινότητα, στις εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής. Αυτό που παρακολουθούμε στις φοιτητικές. Πάνω κάτω και το σημερινό πολιτικό προσωπικό και αυτό που είναι και σε μια ηλικία έτσι, ας πούμε, κάτω από τα 40 και θέλει τώρα να έρθει με φόρα να βοηθήσει τη χώρα, σε αυτό το καθεστώς έχει εκπαιδευτεί. Ο καθένας τα αποτελέσματά του, εκλογές με συμμετοχή μηδέν. Αδιαφορία για την ουσία ότι δεν γοητεύουν τους φοιτητές τους να πάνε στις κάλπες και τεράστιο ενδιαφέρον για αυτούς τους λίγους που πήγανε πώς θα φτιάξουμε πολιτική κουζίνα. Μαγείρεμα. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα υπάρχουν, το εκλογικό σύστημα είναι απόλυτα αδιάβλητο. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχει αμφισβητηθεί εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η μέθοδος υπάρχει, οι φοιτητές είναι εύκολο να τη βρούνε. Και στο συνδικαλισμό επίσης δεν αμφισβητούνται τα αποτελέσματα. Και αυτοί έχουν μέθοδο που μπορούν να τους πούμε, παιδιά, να ελάτε, ας πούμε, έτσι γίνεται. Αλλά και οι ίδιοι είναι επιμορφωμένα παιδιά. Πολλά από αυτά έχουν μπει με τεράστιους βαθμούς. Ξέρουν να φτιάξουν δύο συστηματάκια να μην αμφισβητεί ο ένας τον άλλον. Άρνηση. Άρνηση δημοκρατίας.

τα συνέδρια είναι κορυφαίες στιγμές για τα κόμματα. Μπορεί οι υπόλοιποι όσοι δεν συμμετέχουν να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι και εκεί από τα οποία τα κόμματα εξελίσσονται, εδραιώνονται. Εάν είναι ή όχι ενωμένα, εκεί μπορείς να το δεις, να το καταλάβεις. Δίνεται η ευκαιρία και σε ανθρώπους από όλη τη χώρα να μπορέσουν να μιλήσουν, τώρα αν ακούγονται ή όχι. Η ζωή έχει δείξει ότι όταν κάποιος μιλάει και να μην τον ξέρεις και έχει κάτι ενδιαφέρον να πει και ουσιαστικό, υπάρχουν αυτοί να ακούσουν. Α, ο ίδιος και λέει στα τυπικά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, ο επόμενος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο ομολόγο του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε 24 ώρο. Πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινιού Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στον Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Τέλος στη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζει ανακριβές το δημοσίευμα της ΕΚΠΙΖΟ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκαιρη, δικαιώνοντας την τράπεζα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοπυρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίος, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, τι λέτε να πάμε στο δεκάλογο της ημέρας? Στο νούμερο 10, ένα βίντεο που δείχνει τα δύο κορίτσια τη στιγμή της αυτοκτονίας. Ένα βίντεο που είναι αχρίαστο, αντιδιοντολογικό και αν κάποιος το έκανε για τηλεθέαση, κατάφερε να διώξει ακόμη περισσότερο κόσμο από την τηλεόραση. Τουλάχιστον την ώρα των ειδήσεων. Στο νούμερο 9, κύριοι Φάμελος και Μαρκόπουλος χθες είχαν μια αντιπαράθεση στη Βουλή. Είπε ο καθένας τα επιχειρήματά του, άφησε τις μπηχτές του, λίγη ηρωνία, λίγη καταγγελία και όλα καλά. Ούτε κραυγές, ούτε επίθετα, ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε απειλές για μηνύσεις. Ποιος έλειπε εκείνη την ώρα από τη Βουλή? Στο νούμερο 8, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης που εφάρμοσε το μέτρο με τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία μπορεί κάποιος να τα νοικιάσει από δημόσιους χώρους. Από τα 8, σε μία μέρα τα 2 βανδαλίστηκαν. Τα χαλάγανε και τα άλλα 6, αλλά είχαν προλάβει κάποιοι να τα κλέψουν. Στο νούμερο 7, η Eurovision που χθες, στον πρώτο ημιτελικό, έφτασε 70% τηλεθέαση στο νεανικό κοινό. Το πάμε. Πάρτι για την νεολαία. Δηλαδή είναι η φάση Νίκο Ψωμιάδη που στην ηλικία μας έχει την πιτσιρικά και ρωτάει: «Θείε, όταν ήσουν μικρός υπήρχε διαγωνισμός?» Όχι, γλεντάγαμε με τις φλογέρες. Το νούμερο 6, Ryanair, η οποία επιτίθεται στη Fraport που έχει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και λέει, μέσα στην ανακοίνωση κάποια στιγμή γράφει ο εκπρόσωπος της Ryanair: «Η Fraport το μόνο που κοιτάει είναι τα κέρδη των Γερμανών μετόχων της». Ενώ τα κέρδη της Ryanair πάνε όλα σε ΜΚΟ. Στο νούμερο 5, η πολυτρεύτρια του Πασόκ που είχε πει ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του. Χθες ζήτησε συγγνώμη και διευκρίνησε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος που πολιτεύεται, το ήθος της κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πολιτεύεται. Αλλιώς δεν θα απαντούσε ποτέ σε μια ερώτηση που δεν της έγινε ποτέ. Σχετικά με τα μαλλιά του κυρίου Τσίπρα. Τέλος πάντων, αν όμως το κατάλαβε και αν αλλάξει, είναι ένα κέρδος. Τουλάχιστον για την ίδια. Στο νούμερο 4, κυρίου Κωνσταντοπούλου που είπε χθες στη Βουλή για τις 2 17χρονες. Ποιοι είναι αυτοί που έπεισαν αυτά τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον? Μα αυτοί εδώ όλοι που απουσιάζουν. Ειλικρινά ασχολίαστο. Μια φορά και σιωπή σχόλιο είναι. Στο νούμερο 3, μία γάτα στην πρωθυπουργική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Όσο ζει εκεί η γάτα, έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργοί. Της έχουν φτιάξει και ένα λογαριασμό στο Twitter μέσα από την Downing Street και γράφει ένα στο λογαριασμό ότι τα λέει η γάτα τώρα, έτσι. Είτε ο Στάρμεν μείνει είτε φύγει, όλοι συμφωνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να μεταΐζουν. Αναφισβήτητα χιούμορ έχουν οι Βρετανοί και αυτοσαρκαστικό. Και χιούμορ έχουν και γάτα έχουν, καλό πρωθυπουργό με τίποτα. Στο νούμερο 2 η κυβέρνηση που είπε ότι η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα θα συνεχίσει να μειώνεται. Αμήν. Είπε επίσης ότι η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Οκ. Αλλά αν εδώ ο μισθός, ο βασικός, είναι 800 καθαρά και στη Γαλλία είναι 1500 καθαρά, τότε ο Γάλλος δεν πληρώνει τη μισή τιμή του ρεύματος από εμάς? Έχουμε δρόμο ακόμη. Γιατί πάει και με το μισθό το πόσο κάνει το ρεύμα. Και στο νούμερο 1, ο 30χρονος στην Κρήτη, του οποίου η γυναίκα βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Είναι η οικογένεια που έχει 4 παιδιά, έτσι. Είπε πάλι στον ανακριτή: «Άνοιξε η πόρτα και έπεσε έξω η γυναίκα μου». Εντάξει, θα τη βοήθαγε, αλλά εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν στο ανάχωμα κάτι Κρέμλινς, βγήκαν από ένα μητάτο και δεν τον άφησαν. Και φυσικά επαληθεύεται ο κανόνας. Όλοι οι κακοποιητές είναι δειλοί όσο δεν πάει όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
Να μην έχουμε δει μία εξαίρεση.

0: Ο Κινέζος πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τραμπ, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είναι ένας όρος διεθνών σχέσεων. Την ανέφερε ένας καθηγητής του Χάρβαρντ σε ένα βιβλίο που έγραψε, ο Άλισον. Αναφερόμενο στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου υπήρχε μια δυναμή Σπάρτη, ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα η Αθήνα, δεν μπόρεσαν μεταξύ των ταυρών να τα ισορροπήσουν και είχαμε ένα τρομερό πόλεμο για την αρχαιότητα, τρομερό πόλεμο, τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Σε αυτή την μελέτη ο καθηγητής διακρίνει περίπου 16 παρόμοιες περιπτώσεις, εκ των οποίων αρκετές οδήγησαν σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, είναι κοντά μας. Τι κάνει, κύριε Μπαλτζόη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Όταν τα λέγαμε σε αυτά και από το Ινστιτούτο, αλλά και προσωπικά έχω αρθρογραφήσει, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα που το είπε ο πρόεδρος, βγήκαμε στην επικαιρότητα.
0: Ναι, αλλά εσείς όταν τα λέγατε δεν είχατε συνάντηση με τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό να μου πείτε. Αντιχώς, ναι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Πολύ σωστά τα επισημάνετε, όπως τα είπατε. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο. Γιατί ορισμένοι λένε ότι.
0: Ναι. Λέει και παραδείγματα ότι υπάρχουν 16 τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις ιστορικά, ναι, ναι, ναι, διαχρονικά. Μπορείτε να μας αναφέρετε εκ των οποίων από τις 16 ή 12 οδήγησαν σε πόλεμο. Άρα, ναι, υπάρχει και περίπτωση να μην έχουμε. Αλλά εκτός από το Αμερική-Ρωσία, ποιες άλλες είναι οι περιπτώσεις?
1: Σας πω. Το βιβλίο, να το πούμε ολόκληρο, το βιβλίο λέγεται The Stalin for War και an American China Escape, του Κιδίδη Στραπ. Λοιπόν, θα σας πω τις τέσσερις που δεν έγινε ο πόλεμος. Ναι. Το τέλειο του 15ου αιώνα, Πορτογαλία, Ισπανία. Οι επόμενοι πάμε στις αρχές του 20ου αιώνα, περάσαν τόσους αιώνες χωρίς να πάντα είχαμε πόλεμο. Ηνωμένο Βασίλειο με Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχαμε πάλι μια τέτοια επικίνδυνη ρήξη, δεν έγινε πόλεμος. Και οι δύο τελευταίες είναι τη δεκαετία του 40 έως το 80 με τον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος το λέμε ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν ήταν άμεσος πόλεμος. Και η τελευταία περίπτωση είναι από το 90 μέχρι σήμερα, όπου είχαμε μια έτσι αντιπαράθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας με τη Γερμανία. Αυτά αναφέρει ο Άλισον. Από εκεί και πέρα όλα έχουμε πολέμους, ως χάρη στα μέσα του 20ου αιώνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Σοβιετική Ένωση, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία κλπ. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κίνα με τη Ρωσία εναντίον της Ιαπωνίας, τέλη του 19ου αιώνα Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας αναφέρω όλες αυτές, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, ναι, μας ενδιαφέρει η 12 που έγινε, λέω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος τον προκαλούσε, η ανερχόμενη ή η ισχυρή δύναμη?
1: Κοιτάξτε, ο Γκράχαμ Άλισον δεν το διευκρινίζει ότι η ανερχόμενη προκαλεί τον πόλεμο, διότι δεν την ενδιαφέρει αν έρχεται η δύναμη να πάρει την κυριαρχία. Η αμυνόμενη,
0: στο σημερινό παράδειγμα μας ενδιαφέρει, γιατί η ανερχόμενη, ναι, είναι η Κίνα, η οποία γενικά δεν κάνει πολέμους.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μελετώντας εκεί λόγω επαγγελματικής διαστροφής, ακόμα διαβάζουμε τα γεωπολιτικά, τα στρατηγικά κλπ. Οι Αμερικανοί πάντα πριν κάνουν ένα πόλεμο κάνουν προσομοιώσεις και έχουν εκπληκτικούς υπολογιστές κλπ. Έχουν και εγκληματικούς, με αποτέλεσμα αυτά τα οποία βγαίνουν να είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουν κάνει χιλιάδες προσομοιώσεις για ένα μελλοντικό πόλεμο Κίνας και Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι ο νικητής σήμερα, κύριε Πετρόπουλο, ξέρετε?
0: Ποιος?
1: Η Κίνα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει. Θα συμφωνήσει σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Σι, ο οποίος πραγματικά έκανε μία, μίλησε για συνεργασία, γιατί ωφελεί και τα δύο μέρη, λέει, ενώ η σύγκρουση συμπλάπτει και τα δύο. Να είμαστε εταίροι.
0: Να σας ρωτήσω, μιας και το αναφέρατε, αυτοί οι τρομεροί υπολογιστές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουν προσομοιώσεις και αυτά που βγάζουν.
1: Για το είναι... Ιράν θα με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δηλαδή. Εγώ ενδεχομένως να τους είπανε ότι θα είχαν επιτυχία. Εγώ πιστεύω
0: ότι. Όχι, γιατί το πολεμικά έχει νικήσει η Αμερική. Εντάξει, δεν υπάρχει αντίρρηση. Okay, δηλαδή ότι. Έχει καταστρέψει την αεροπορία, το ναυτικό κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι κερδίσανε μάχες, αλλά δεν κερδίσανε τον πόλεμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω τόσα χρόνια, ας πούμε, που διαβάζω, ασχολούμαι λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ότι τους πολέμους δεν τους κερδίζουν τα αεροπλάνα και τα πλοία μόνα τους. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι boots on the ground. Ναι. Εάν δεν πατήσει το άρβελο του στρατιώτη, τι κατ' επέκταση η ερπίστρια του άρματος, δεν θα έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα για τη δύναμη που επιτίθεται ή πολεμάει ή που θέλει, ας πούμε. Πρέπει, κάνανε και σε επέμβαση οι Αμερικανοί. Όχι, κάνανε μία έτσι αυτό να, εκεί στο...
0: Ωραία, μην πάμε στο Ιράν. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε, ότι δεν μπορείς να επιβληθείς εάν δεν κατέβει το πεζικό.
1: Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Η αεροπορία διαχειρίζει τον αέρα,
0: ναι.
1: Το ναυτικό τη θάλασσα και, την ξηρά ο στρατός.
0: Mm-hmm.
1: Και να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή αν εμείς σε ένα πόλεμο με την Τουρκία καταρρύψουμε όλα τα αεροσκάφη και επιδύσουμε σχεδόν όλα τα πλοία, αλλά η Τουρκία μας έχει πάρει τυχείο, ποιος νίκησε στον πόλεμο? Αντιλαμβάνεστε.
0: Καλά, ας τα αφήσουμε αυτά τα παραδείγματα. Λοιπόν, άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, νομίζω κάτι που δεν το είπαμε καθόλου. Ότι, δηλαδή το είπαμε, αλλά δεν το επισημάναμε ιδιαιτέρως. Ότι ο Κινέζος επικαλέστηκε έναν Αμερικάνο. Τον Άλισον. Δηλαδή, του είπε του Τραμπ, διάβασε τους επιστήμονές σου, τι λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στην πραγματικότητα είναι αυτό το αδιόρατο που κάνουν πολλές φορές οι Κινέζοι στη διπλωματία και του λένε, ναι, κοίτα οι δικοί σου τι λένε, άσε τι λέω εγώ που θα στα πω κι εγώ. Δεν λέω ότι το κατάλαβε ο Τραμπ, έτσι, αλλά υπάρχουν άλλοι που θα το αναλύσουν.
1: Έχει συμβούλους. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε, αν διαβάσουμε την πολιτική, την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ για το 2026 και μετέπειτα, είναι καινούρια επί Τραμπ. Αναφέρεται σε 6 χώρες που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν προβλήματα, μεταξύ αυτών το Ιράν, Ρωσία, Κίνα. Ξέρετε τι λέει για την Κίνα? Λοιπόν, λέει η εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εγώ και εσείς. Λοιπόν, λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα, λέει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με στρατιωτικούς, παύλα, με πολεμική σύγκρουση, αλλά με γεωπολιτική και ελέγχοντας τα ενεργειακά της. Δηλαδή, λέει η εθνική στρατηγική, δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Κίνα, αλλά να ελέγξουμε την ενέργεια. Από πού έρχονταν η ενέργεια στην Κίνα σε μεγάλο ποσοστό? Από την Βενεζουέλα και από το Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Πού είχε πλακεί η Αμερική? Στις δύο αυτές χώρες. Mm-hmm. Ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας πλέον τώρα και προσπαθεί να κάνει αυτό στο Ιράν. Δηλαδή τα εξηγούν και τα λένε. Αυτό να το λάβουν υπόψη. Και ένα δεύτερο που ήθελα να
0: κλείσουμε,
1: πω,
0: αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
1: Βεβαίως. Άνκοραντς. Οι συμφωνίες του Άνκοραντς με τον Πούτιν, όπου προβλέπουν τον διαμερισμό του κόσμου, μια νέα Γιάλτα σε ζώνες επιρροής. Εγώ εκτιμώ ότι ο ΣΥ θα αποδεχτεί με αυτά που λέει, συνεργασίες κλπ. Άρα θα πάμε για μια συμφωνία των τριών γιγάντων, Ρωσία, ΗΠΑ, Αμερική, όπου θα αλλάξει η μορφή του κόσμου, κατά την άποψή μου, προς το καλύτερο. Μια νέα Γιάλτα. Θα γίνει, ερωτηματικό, εγώ ελπίζω να γίνει. Αν δεν γίνει, οι εξελίξεις θα είναι πολύ δυσάρεστες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, με αφορμή την παγίδα του Θουκυδίδη.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι για να μην καθυστερούμε τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης είναι βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή το συνέδριο. Θέλαμε να μιλήσουμε με ένα νέο βουλευτή και μάλιστα να είναι και από την Κρήτη, γιατί παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τα όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα, κύριε Μαρκογιαννάκη. Τι
1: κάνετε? Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το συνέδριο, το λέγαμε και νωρίτερα, είναι κορυφαίες στιγμές των κομμάτων. Έτσι, μπορεί οι υπόλοιποι να μην το ξέρουμε, να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά για τα κόμματα είναι θεμελιώδες η συμμετοχή στα συνέδρια και η αποφάση των συνεδρίων.
1: Είναι γεγονός, κύριε Πετρόπουλε, και η αλήθεια είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει πολύ στο συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή ως την Κυριακή, και έχει επενδύσει όχι τόσο πολύ γιατί δείχνει να το έχει ανάγκη, όσο να αποδείξει, αν θέλετε, γιατί έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μια έτσι ιδιαίτερα έντονη συζήτηση σε σχέση με την ενότητα, τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα ακούμε και τα ξανακούμε. Ακούγαμε τόσα πολλά σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε προημερών στην Βουλή, και yeah, ότι δήθεν θα υπάρχουν πολλές εντάσεις και ότι θα τσακωνόμαστε. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι ήταν απλά λόγια του αέρα και ακριβώς είναι μια ευκαιρία.
0: Άρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, ένας πολίτης που δεν ασχολείται πολύ με την πολιτική, και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
1: Υπάρχουν, αλήθεια.
0: Ναι, εάν σας έλεγα τι ενδιαφέρει τους πολίτες, ότι εσείς κάνετε ένα συνέδριο, στον πολίτη φτάνει ο απόϊχός του, έτσι, αν ένα κόμμα έχει πάει εκεί να τσακωθεί, να γίνει μπάχαλο ή να βγει ενωμένο και δυνατό. Αυτή η αύρα μόνο, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, συμφωνείτε σε αυτό? Μιλάω για τους πολίτες, ναι, που δεν συμμετέχουν, έτσι, ναι, δεν λέω για όσους παρακολουθούν κάθε δουλειά.
1: Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους ενδεχομένως να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να κάνει ένα συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το ενωτικό μήνυμα το οποίο εκπέμπει το κάθε κόμμα, δεν είναι μόνο οι διεργασίες ή οι εσωτερικές που κάνει. Τώρα, εν προκειμένου, θα έχουμε καινούργια κεντρική πολιτική επιτροπή με τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή. Είναι όμως και το μήνυμα που στέλνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εν προκειμένου ο Πρωθυπουργός, σε μια ομιλία η οποία θα γίνει την Παρασκευή, με πολλά μηνύματα, με πολλές στοχεύσεις και όσον αφορά το υπόλοιπο το διάστημα μέχρι τις εκλογές που αναμένουμε το 27, μεταρρυθμιστικός λόγος από ό,τι φαίνεται, αλλά και σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν τον κόσμο. Εκεί δηλαδή έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο.
0: Έχει και μια ιδιομορφία, θα έλεγα, η παρούσα κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ενώ και στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν σοβαρές κόντρες, κάτι υπήρξε, αλλά εντάξει, όχι κάτι τρομερό. Ταυτόχρονα κάνετε ένα συνέδριο στο οποίο ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είναι παντελώς απέναντι και ένας απών.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η διορυθμία. Να πω ότι πράγματι δεν είναι και ιδιαίτερα έτσι άνετο και το να υπάρχει να υπάρχουν δύο πρόεδροι, αν θέλετε, στο σύνολο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, η ενότητα, ξαναλέω, η οποία υπάρχει και διαφαίνεται, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί στο συνέδριο αυτό. Μάλιστα. Και παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά αυτά τα οποία ακούγονται, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ, αν θέλετε, ακούγονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα από ό,τι πραγματικά είναι, και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε εμείς αφενός με την σοβαρότητα την οποία θα εκπέμψουμε, και αφετέρου με τα μηνύματα τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά μηνύματα είναι αυτά τα οποία αφορούν στο σύνολο.
0: Μαρκογιαννάκη, οι σύνεδροι είναι εκπρόσωποι των στελεχών σας, των μελών του κόμματος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω για την Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά μέσω του σκανδάλου ΠΚΠ, τώρα αυτά τα λεφτά δεν πάνε. Πόσο επηρεάζει τον κόσμο, την κοινότητα? Λείπει όλο αυτό το χρήμα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως σας εκπλήξει. Με τους περισσότερους που συνομιλώ εγώ, τουλάχιστον, που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, είτε κτηνοτρόφοι είτε αγρότες, είναι ανακουφισμένοι με την έννοια ότι εκτιμούν πλέον, με αυτά τα οποία θα αλλάξουν, ότι θα λαμβάνουν αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται. Και πράγματι υπήρχαν κακοφωνίες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνται, και πολλά χρήματα από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτή ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που πραγματικά παράγουν, αυτούς που πραγματικά μοχθούν στον πρωτογενή τομέα. Και σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ανακουφισμένοι και αισθάνονται μία ελπίδα ότι από εδώ και πέρα θα πληρώνονται στην ώρα τους και θα πληρώνονται αυτά πραγματικά δικαιούνται, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο το οποίο έχουν ο πρωτεγενής τομέας και ειδικά στην Κρήτη. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει φθήνει σε μεγάλο βαθμό, η παραγωγή έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και οφείλουμε όλοι εμείς να σκύψουμε πάνω σε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, από τους νέους βουλευτές που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Και πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Ακούσουμε ένα τραγούδι. Να μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μία σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Κομπιούτερ κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ κινητό τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

τι μου λέτε εδώ πέρα, θρύλος είναι μόνο ένας? Συμφωνώ. Φύση και θέση πρωταθλητής. Μπορεί να έχασε φέτος το πρωτάθλημα και να το πήρε η ΑΕΚ, απλά μονάχα λιγάκι ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και κέρδισε χθες ξανά τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μόνο με ένα 0. Έδειξε μεγαλοψυχία. Και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και πού? Στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου, στο ΆΚΑ, του Παναθηναϊκού που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Σε κάθε περίπτωση, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και όχι μόνο. Με πολλά πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, ανδρών, γυναικών κτλ. Καλημέρα σε ένα καλό μου φίλο στην Αθήνα, τον Στέφανο τον Μπουλίδη. Χαίρεται γιατί είναι ΑΕΚτσής και η ομάδα του κέρδισε φέτος το πρωτάθλημα. Καλημέρα και σε ένα φίλο από τα παλιά, στον Μάκη τον Κουρέα από το Μουζάκι. Που όπως μου είπε, του κρατάμε συντροφιά καθημερινά, Ανδρέας Παπαδημητρίου και η αφεντιά μου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Σάκυνθου. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά.

Και πόσα τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για αυτή την ομάδα και υποθύμαζε. Η Σάντος και ο Πελέ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δεν θα συνηθίσουμε έναν κόσμο όπου οι μαθητές μας ασφιχτιούν. Θα παλέψουμε να τον αλλάξουμε. Αυτό τονίζει η Ελμέζα Ακίνθου. Με αφορμή το τραγικό γεγονός με τις δύο 17χρονες μαθήτριες και φίλες μαζί που ανέβηκαν στην ταράτσα του έκτου ορόφου εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και έπεσαν στο κενό. Η μία σκοτώθηκε, η άλλη χαροπαλεύει στο ΚΑΤ. Η πρώτη άφησε και σημείωμα ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Η Ελμέζα Ακίνθου καλεί το Υπουργείο Παιδείας να πάρει έστω την τελευταία στιγμή έκτακτα μέτρα ψυχολογικής στήριξης για όλα τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και φυσικά καλεί το Υπουργείο να ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά την πρόθεσή του να επιβάλλει νέους εξεταστικούς φραγμούς σε όλο το Λύκειο που το μόνο που θα φέρει είναι γενίκευση και όξυνση του άγχους στα παιδιά μας. Μαμά, μπαμπά, ο κόσμος που μας κληροδοτήσατε δεν μας αξίζει. Εμείς είμαστε αυτοί που θα τον αλλάξουμε. Τρία θαυμαστικά στο τέλος. Κατά τα άλλα, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα εδώ στα δικά μας και τις δημόσιες αναφορές που αφορούν το έργο της προσθήκης καθύψος κτηρίου αιθουσών στο Λύκειο Κατασταρίου και την αντιπαράθεση του βουλευτή Διονύση Ακτύπη με τον πρώην δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη, ο αντιδήμαρχος παιδείας Νικόλαος Ακτύπης προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και οι λόγοι που οδήγησαν στη μη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι προς όφελος των σχολικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου. Και επειδή ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη ποδοσφαιρικές στιγμές, συγκίνηση και σημαντικά μηνύματα για το μέλλον των Ακαδημιών έζησε η Δόξα Πηγαδακίων μέσα από την παρουσία της στη φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την ψυχή της Δόξας Πηγαδακίων, τον Ανδρέα Γκούσκο. Καλημέρα του. Καλημέρα και στην Ιθάκη. Χθες μιλήσαμε με την έπαρχο Σμαράγδα Σαρδελή, κυρίως για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, που τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει μόνιμο παιδίατρο. Συν τις υπόλοιπες ελλείψεις. Αντιδράσεις στο Κέντρο Υγείας Άμις, αυτό είναι στην Κεφαλονιά, για την αναγκαστική μετακίνηση νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Αλέξανδρος Αυλονίτης, Κερκυραίος βουλευτής, χωρίς παιδίατρο Ιθάκη. Ζητά να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας του νησιού με παιδίατρο και όλο το απαραίτητο προσωπικό, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των νησιωτικών περιοχών και ιδιαίτερα του Ιωνίου από την πληθυσμιακή απομείωση. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και σε όλους τους υπόλοιπους. Λιγάκι μουντό το σκηνικό του καιρού. Χθες μάλιστα, τις πρώτες πρωινές ώρες, έριξε και μια μπόρα. Ο καιρός κάνει τα δικά του και εμείς τα ίδια και πολύ χειρότερα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Με μάτια σου Αλέξανδρος Λάσης και παραλίγο να πνιγώ στον αέρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. 2695-033-022 και 2695-037-114. Καλημέρα και στην Τασούλα Μπισκίνη, εκεί στην Αγία Τριάδα. Εκεί κάποιοι κάτι ετοιμάζουν. Και του Δήμου και όχι μόνο. Κάποιες παρεμβάσεις. Για να δούμε τι παρεμβάσεις είναι αυτές
και τι κατεύθυνση έχουν. Μήπως εμπλέκεται και γνωστός μεγαλοξενοδόχος του νησιού που θα επενδύσει και στη συγκεκριμένη περιοχή και δει αυτή του ακροτηρίου με νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, καθώς εκεί έχει αγοράσει έκταση, συγκεκριμένη έκταση. Είναι στα κάγκελα οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου ή και ακροτηρίου. Κρυονερίου πιο σωστά. Υπάρχει λοιπόν σύλλογος Αγία Τριάδα Κρυονέρη. Σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το τι σχέδια έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και γιατί γίνονται οι παρεμβάσεις, με ποιο σκεπτικό και ποιον εξυπηρετούν. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, τι λέει ο άνθρωπος. Την επόμενη ώρα είναι τα δίθυρα ακούσματα με τη Χαρίκλια Μινώτου και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Δάση στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα, 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και με Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην γειτονική Κεφαλονιά. Και με πολιτιστικά στο νησί και άλλα πολλά.

0: Να ξεκινήσουμε με τα του Δήμου, για τα του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε, συνεχίζει ένα ευρύ πρόγραμμα εργασιών και παρεμβάσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ασφάλεια των δημοτικών υποδομών και την αναβάθμιση των σχολικών και κοινόχρηστων χώρων. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες και παιδικές εγκαταστάσεις, εργασίες σε στέγες, κτηριακές υποδομές και εξωτερικούς χώρους, καθαρισμοί, ευπρεπισμοί και παρεμβάσεις πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια δημοτικών εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις οδικά και περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος. Οι εικόνες έχουμε λάβει και τις σχετικές φωτό και τις έχουμε δημοσιοποιήσει. Αποτυπώνουν, όπως λέει ο Δήμος, τη συνεχή παρουσία των συνεργείων του Δήμου, τη μεταφορά υλικών, τις τεχνικές παρεμβάσεις και τη φροντίδα που δίνεται σε σχολικούς και δημόσιους χώρους. Ως Δημοτική Αρχή, λέει, συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και διαφάνεια, επενδύοντας σε έργα ουσίας που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν μηδενίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τα αυτονόητα και ούτε καν αυτά σε πολλές των περιπτώσεων εν έτη 2026. Και δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε ικανοποιημένοι με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε αυτόν εδώ τον τόπο και γενικότερα. Που όπου και να κοιτάξουμε, αυτός ο τόπος μας πληγώνει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και κανείς δεν πρέπει να βγάζει τον εαυτό του απ' έξω. Πάμε λοιπόν αφορμής δοθήσεις για τις παρεμβάσεις του Δήμου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ερώτηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση Γιώργος Τρούζας για τα άκοπα χόρτα σε δρόμους του νησιού και τις όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει σε κοινοτικούς αγροτικούς δρόμους κτλ.
1: Θα ήθελα να θέσω λοιπόν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ένα ζήτημα που αφορά μέσα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας, το οποίο είναι η ανεξέλεκτη ανάπτυξη χόρτων κατά μήκος των δρόμων του νησιού, καθώς και σε ορισμένα σημεία την κάκιστη κατάσταση των αγροτικών οδών. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται, πάντα και σε συνδυασμό με τις έντονες φετινές βροχοπτώσεις, το φαινόμενο των άκοπων χόρτων σε δημοτικούς χώρους, διασταυρώσεις, αγροτικές περιοχές. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά εγκυμονεί και πάρα πολλούς κινδύνους. Περιορίζει την κινητικότητα των οδηγών, αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων και εν ώψη της θερινής περίοδου ενισχύεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, η κατάσταση των αγροτικών δρόμων σε πολλές περιοχές του Δήμου είναι εξαιρετικά άσχημη. Λακκούβες, φθορές, ελλειπή συντήρηση δυσκολεύουν την πρόσβαση των πολιτών στις οικίες τους, στις καλλιέργειές τους αλλά και στις δουλειές τους. Αυξάνουν το κόστος μετακίνησης, θέτουν σε κίνδυνο τα οχήματα και τους ανθρώπους. Δεν μιλάμε απλά για μια ταλαιπωρία, αλλά για ζήτημα στήριξης της τοπικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας. Βέβαια, έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάποιες προτάσεις. Όπως είναι την άμεση καταγραφή των προβληματικών σημείων σε όλο το Δήμο, την προτεραιοποίηση των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο οδική ασφάλεια και πυροπροστασία, τόσο σε τουριστικές περιοχές που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πεζών, την ενίσχυση των συνεργείων καθαρισμού και συντήρησης με τα ιδία μέσα του Δήμου, αλλά και με ανάθεση σε κάποιους ιδιώτες όπου αυτό απαιτείται, την τακτική συντήρηση των αγροτικών δρόμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, την ενημέρωση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις κοινότητες και στα χωριά για την άμεση αναφορά προβλημάτων στις περιοχές τους. Οφείλουμε να είμαστε έμπρακτα δίπλα σε αυτούς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον Γιώργο Στρούζα, Δημοτικό Σύμβουλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση για τις παρεμβάσεις του Δήμου σε χώρους ευθύνης του, σε σχέση με την κοπή χόρτων, τη συντήρηση αγροτικών δρόμων και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος ή εντεταλμένος, αν θέλετε, Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα καθημερινότητας, αγαπητός Βίτσος, ο οποίος ποτέ σε μένα τουλάχιστον προσωπικά δεν απαντά. Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος ή εντεταλμένος, αν θέλετε, Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα καθημερινότητας, αγαπητός Βίτσος, ο οποίος ποτέ σε μένα τουλάχιστον

0: στην αποκατάσταση φθορών, στη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού, στην οδική ασφάλεια, στη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και στην αισθητική αναβάθμιση περιοχών με αυξημένη επισκεψιμότητα. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες, όπως κλείσιμο τομών δρόμων, κοπή χόρτων και απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η παρέμβαση του Τμήματος Καθημερινότητας είχε οριζόντιο χαρακτήρα και κάλυψε μεγάλο μέρος του νησιού και το επόμενο διάστημα το σύνολο του νησιού. Και θέλω να θυμάστε πάντα ότι τα συνεργεία μας είναι έξω 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρού. Παλεύουν για το καλύτερο, για να δώσουν μια καλύτερη Ζάκυνθο και οφείλουμε να τους δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιοχές με έντονη τουριστική πίεση, όπως ο Λαγανάς, το Καλαμάκι, το Αργάσι, ο Πλάνος, ο Βασιλικός και οι Αλικές. Εκεί παρεμβάσεις ήταν πιο σύνθετες, καθώς πέρα από τις βασικές εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, πραγματοποιήθηκαν διαγραμμίσεις, διαβάσεις, τοποθετήσεις πινακίδων, καθαρισμοί παραλίων, επισκευές δημοτικού φωτισμού, τοποθετήσεις νέων ιστών φωτισμού, καθώς και παρεμβάσεις σε υποδομές ομβρίων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε η λειτουργικότητα των περιοχών αυτών, βελτιώθηκε η ασφάλεια πεζών και οδηγών και αναβαθμίστηκε η εικόνα των βασικών τουριστικών μετόπων του νησιού. Παράλληλα, σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και σε περιοχές όπου δόθηκε έμφαση στη βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. Επισκευή κοινοτικών γραφείων, η ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού, οι παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους, η τοποθέτηση προβολέων και η συντήρηση πλατιών και κοινόχρηστων χώρων δείχνουν ότι η προσπάθεια δεν περιορίστηκε μόνο στις παραλιακές και αμυγώς τουριστικές ζώνες, αλλά επεκτάθηκε και στις κοινοτικές της ενδοχώρας. Ξεχωριστή σημασία είχαν οι παρεμβάσεις στην πόλη και στην Πόχαλη, όπου το βάρος δόθηκε στην προσβασιμότητα, στην απελευθέρωση δημόσιου χώρου, ακόμα και σήμερα το πρωί, στην επισκευή πεζοδρομίων, στην τοποθέτηση μέτρων οδικής ασφάλειας, στον καθαρισμό κοινόχρηστων σημείων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, όπου η κατεδάφιση επικίνδυνων πτυσμάτων στην Αγία Τριάδα. Οι δράσεις αυτές έχουν άμεσο κοινωνικό και λειτουργικό αποτύπωμα, καθώς αφορούν περιοχές με αυξημένη καθημερινή κίνηση και ανάγκη συνεχούς φροντίδας. Συνολικά, ο απολογισμός της μέχρι τώρα περίοδου είναι θετικός και ουσιαστικός. Η Αντιδημαρχία Καθημερινότητας δεν περιορίστηκε σε μικρές διορθωτικές κινήσεις, αλλά προχώρησε σε ένα ευρώφασμα εργασιών που καλύπτει από τη βασική συντήρηση μέχρι την αναβάθμιση υποδομών. Βελτιώθηκαν δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, παραλίες, χώροι στάθμευσης, αθλητικοί χώροι, κοινοτικά κτίρια και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.
1: Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δεν λέμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Αλλά είναι τόσα και τέτοια τα χάλια που έχουμε, αδιόρθωτα χάλια. Τέλος πάντων. Αγαπητός Βίτσος, εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας στο Δήμο Ζακύνθου. Μήπως ένα κατάστημα, εκεί που είναι η διασταύρωση που λέμε 24 ώρες, για να διευκρινίσουμε το σημείο και δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο πρατήριο, εκεί κοντά, που είναι και στέκει. Έχει παράνεμα σκαμπό έξω και τραπέζια ή και καρέκλες. Δεν το λέω καθόλου τυχαία. Ένα γωνιακό εκεί που έχει αρκετή κίνηση. Καλά που εκεί κανείς δεν μπορεί να σταθμεύσει και βλέπουμε διπλοπαρκαρίσματα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ένα μικρό πεζοδρόμιο το οποίο έχει καταληφθεί από σκαμπό και τα λοιπά. Και κανείς δεν μπορεί

0: να περάσει. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Αλλά παραμένει κατηλημένο. Και κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια γιατί μπορεί να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Δεν συνεχίζω γιατί κάνει τζι το θέμα. Αλλά κάτι ξέρω που σας λέω. Και είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο ακροατή από το Χαλικερό, από το Γαϊτάνι, ο οποίος μας είπε να αναφέρουμε το εξής. Για το ποτάμι, το οποίο λέει ξεκινά από τη γέφυρα του Μαχεράδου, στο ύψος του Λάγιου, έτσι για να γινόμαστε κατανοητοί, στο ύψος της περιοχής μετά του Λάγιου, και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση εκεί στο Καλπάκι, στο Ρομύρι, το γνωστό ποτάμι. Σύμφωνα λοιπόν με τον φίλο ακροατή, έχει καθαριστεί το μισό. Προφανώς εκεί έχει να κάνει περιφέρεια, δεν είναι θέμα του Δήμου. Το άλλο μισό, λέει, δεν έχει καθαριστεί σε αυτό το κομμάτι. Από τη γέφυρα του Μαχεράδου μετά του Λάγιου έως και τη διασταύρωση στο Καλπάκι, στο Ρομύρι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν στάσιμα νερά στο σημείο που δεν έχει καθαριστεί ή στο κομμάτι αυτό, τα οποία έχουν αποκτήσει ένα πράσινο χρώμα, προφανώς αυτό σημαίνει και κάποια οσμή στην περιοχή, και πολύ χειρότερα, τι συμβαίνει, αυτό είναι το χειρότερο, ότι έχουμε πνιγεί, λέει ο εν λόγω ακροατής, από τα κουνούπια. Μπορεί και από τα ποντίκια. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Αφήνουμε το Δήμο Ζακύνθου και πάμε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο. Να τα λέμε και αυτά. Και ένα θέμα που έθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με το συνδυασμό ανάσα για τα Ιόνια νησιά, Διονύσης Γιακουμέλος. Ψηφιακός χάρτης αθλητισμού Ικούρος. Ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού στα χέρια της περιφερειακής αρχής. Πώς αξιοποιείται? Να πούμε λοιπόν δύο λόγια, γιατί δεν είστε όλοι υποχρεωμένοι να ξέρετε. Το Ικούρος είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα και πλατφόρμα του Υπουργείου Αθλητισμού που καταγράφει και αναλύει δεδομένα για τον ελληνικό αθλητισμό ή για το ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα, επιτρέποντας την εγγραφή σωματείων. Ψηφιοποίηση και διαφάνεια. Αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στον ελληνικό αθλητισμό, ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες. Αθλητικό Μητρό 2026. Μέσω της πλατφόρμας τα αθλητικά σωματεία υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής τους για το 2026. Δεδομένα και σχεδιασμός. Καταγράφει με ακρίβεια αθλητικά δεδομένα σε επίπεδο Δήμων και προσφέρει εργαλεία για στοχευμένο σχεδιασμό από τις Ομοσπονδίες. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη για την υποβολή αιτήσεων και σηματοδοτεί τη νέα εποχή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων. Έχει να κάνει λοιπόν με την ψηφιακή καταγραφή, αν θέλετε, των αθλητικών σωματείων σε όλη τη χώρα. Πώς αυτό αξιοποιείται, ρώτησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Γιακουμέλος, και από εκεί, λέει, φαίνεται ότι η Ζάκυνθος υστερεί. Και ποσοτικά και ποιοτικά σε επίπεδο αθλητικών σωματείων, πολύ περισσότερο υποδομών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα σχετικό απόσπασμα.
1: Πριν από 1,5 μήνα, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ, παραδόθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, προς τους Περιφερειάρχες, ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα, επωνόματι Ικούρος, προκειμένου να έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαχειρίσιμο σύστημα καταγραφής όλου του ελληνικού αθλητισμού, με στοιχεία που περιλαμβάνουν μέχρι και το έτος του 2025 για κάθε περιφερειακή ενότητα και για κάθε Δήμο. Η οργάνωση τώρα όλων των στοιχείων της επικράτειας πραγματοποιήθηκε με το υποσύστημα επιχειρησιακής ευβοίας Business Intelligence, το οποίο και είναι διαθέσιμο προς όλους τους φορείς, αλλά και προς όλους τους πολίτες στο διαδίκτυο. Έχουν καταχωρηθεί μέσα λοιπόν σε αυτό το υποσύστημα όλα τα ενεργά αθλητικά σωματεία της επικράτειας, οι αθλητικές υποδομές, τα αθλήματα, οι τυπικοί και αμαία αθλητές, αναφύλο και ανά ηλικία, οι πιστοποιημένοι προπονητές και η γεωγραφική κατανομή όλων των παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με τα στοιχεία αυτά, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαθέτει 9.113 αθλητές σε σύνολο 456.264 εγγεγραμμένων, διαθέτει 212 προπονητές σε σύνολο 10.514 και 165 αθλητικά σωματεία σε σύνολο 6.451. Εάν κάποιος πάρει αυτά τα στοιχεία και τα αποτυπώσεις σε μορφή πίνακα που τη βλέπετε εδώ στην εισήγησή μας. Θα δείτε ότι βάζοντας τον πληθυσμό κάθε περιφερειακής ενότητας, το σύνολο των σωματείων, των αθλημάτων, των συνολικών αθλητών, το σύνολο των αθλητών, των προπονητών, μπορούμε να βγάλουμε έναν δείκτη απόλυτα σωστά συγκρίσιμο και ποσοτικοποιημένο, αναπεριφερειακή ενότητα, ένα δείκτη αναλογίας αθλητών ανά χίλιους κατοίκους. Θα δείτε λοιπόν εδώ ότι σύμφωνα με το δείκτη αυτό, ο δείκτης μάλλον αυτός στην Κέρκυρα, στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας ανέρχεται σε 48, στην Κεφαλονιά στα 46, στη Λευκάδα 48, στην Ιθάκη 54 και στη Ζάκυθο μόλις 31. 31 δηλαδή αθλητές ανά χίλιους κατοίκους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ζάκυθος υστερεί και σε αυτό το τομέα αισθητά σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες, κάτι που αναφεσβήτητα θα συμφωνήσουμε όλοι μας εδώ ότι οφείλεται στην έλλειψη κρίσιμων αθλητικών υποδομών. Θα θυμηθούμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, ούτε δημοτικό κολυμπητήριο, αλλά και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ακίνδου βρίσκονται σε άθλια κατάσταση τα περισσότερα. Με αποτέλεσμα, τα νέα μας παιδιά να μην έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, παρά τη θέληση και των ίδιων και των γονιών τους πολλές φορές, με τον αθλητισμό και να οδηγούνται σε άλλες διεξόδους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Αντίστοιχη υστέρηση δεν βλέπουμε να έχει όμως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της επικράτειας. Με εξαίρεση την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου εκεί οι δείκτες είναι πραγματικά υψηλοί και ανέρχονται σε 56 και 58 αντίστοιχα. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Περιφερειάρχη, πώς έχετε μέχρι και σήμερα επικοινωνήσει αυτό το πρόγραμμα το E-Kouros στους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και στους πολίτες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων? Θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη μιας στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητισμού, αναπεριφερειακή ενότητα και αναδήμο? Προτίθεστε να φέρετε το θέμα αυτό σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση? Πώς αξιολογείτε κατά την κρίση σας το πολύ χαμηλό δίκτυο αναλογίας αθλητών ανά χίλιους κατοίκους στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου σε σχέση με τον δείκτη στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες? Και ποιες ενέργειες προτίθεστε εσείς από την πλευρά σας στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων σας να κάνετε ως Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να αλλάξει αυτή η πραγματικά άνηση υπάρχουσα κατάσταση? Και τέλος, θα λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω δεδομένα στο σχεδιασμό της κατανομής των πόρων των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η ΠΗΝ? Κάτι που άλλωστε δεσμεύτηκε γι' αυτό και ο κ. Χατζημάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο θα δώσει δυνατότητα για ορθολογικότερη κατανομή και διαχείριση των πόρων.
0: Ορθολογικότερη κατανομή και διαχείριση των πόρων και δι' για τον αθλητισμό, που βάσει του E-Kouros, που είναι ένας ψηφιακός χάρτης του αθλητισμού στην Ελλάδα και καταγράφει αθλητικά σωματεία, αθλητές κτλ., η Ζάκυνθος στο επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Όπως συνήθως, στην αναλογία του πληθυσμού, δηλαδή αθλητών ανά χίλιους κατοίκους. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο Ιωάννης Αρμενιάκος, θεματικός αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και νεολαίας, ο οποίος βασικά συμφώνησε με τα λεγόμενα του Διονύση Γιακουμέλου του Περιφερειακού Συμβούλου. Απλά είπε ότι θα κάνει περιφέρεια ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Απλά η αποτύπωση αυτή στον ψηφιακό χάρτη αθλητισμού E-Kouros δεν απεικονίζει την πραγματική δυναμική που έχει ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο.
2: Το E-Kouros δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι ένας ψηφιακός καθρέφτης της πραγματικότητας. Σωστά αντιλαμβάνεστε την αξία του ως ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο προσφέρει ακρίβεια στην καταγραφή, τον έλεγχο και τη στατιστική μελέτη. Επισημαίνουμε ότι πριν το E-Kouros επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό μια αθλητική αναρχία, σωματείο των οποίων η ύπαρξη, η δραστηριότητα και τα συμβούλια υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Σήμερα η πλατφόρμα εμφανίζει μόνο την νόμιμη και την ενεργή δραστηριότητα, δηλαδή τα σωματεία με νόμιμα διοικητικά συμβούλια και τακτικές εκλογές, με απασχόληση αποκλειστικά διοδοτημένων προπονητών, με αθλητές καταγεγραμμένους με πιστοποιημένο ιατρικό έλεγχο και ενεργά δελτία, σωματεία με σταθερή υπόσταση, με άφημη και ανελειπή συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα. Σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συμφωνώ με την παρατήρησή σας ότι οι δείκτες του E-Kouros αναδεικνύουν την ανάγκη για υποδομές. Άλλωστε και στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της ΕΜΠΕ, παρουσία του Υπουργού, επισημάνθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι παρά τη χρησιμότητα του E-Kouros ως εργαλείο, Η πραγματική του αξία εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη επαρκών αθλητικών εγκαταστάσεων. Χωρίς αυτές, η αποτύπωση των δεδομένων δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική αθλητική ανάπτυξη. Ωστόσο, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσιων είναι ήδη παρούσα, μετατρέποντας τα στατιστικά στοιχεία σε συγκεκριμένο τεχνικό προγραμματισμό. Πέρα από το 17 συνδιοργανώσεων που πραγματοποιήθηκα το 2025, δίνουμε έμφαση στη βάση του αθλητισμού με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί, όπως τη βελτίωση των υποδομών στο ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου αξίας 150.000 ευρώ, την αλλαγή του Τάπιταν. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο έχει και μια δυναμική που δεν αποτυπώνεται ακόμα στο Ικούρος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών. Περιηγητικός αθλητισμός, ορειβατικοί αγώνες, αθλήματα βουνού και θάλασσας. Αυτό δείχνει ένα κόσμο ιδιαίτερα ενεργό, τον οποίο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσου στηρίζει έμπρακτα, αναγνωρίζοντας ότι η αθλητική ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη. Η περιφέρειά μας παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση προβλημάτων στις βασικές υποδομές, όπως το κλειστό και το κολυμβητήριο που αναφέρατε. Τέλος, αξιοποιούμε το Ικούρο στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να διασφαλίσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Τα δεδομένα του είναι η πηξίδα μας. Εκεί που οι δείκτες υστερούν, εκεί κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας, ώστε η Ζάκυνθο και όλα τα Ιόνια νησιά να αποκτήσουν τις υποδομές που αξίζουν για την νεολαία μας.

0: 11:41, ακούτε πάντα την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα από την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και επανερχόμαστε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα την τοπική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από τον επανακαθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι και την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις και από αρκετούς συμπολίτες μας. Το θέμα συζητήθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακίνθου, ενώ επανέρχεται στο εν λόγω θέμα με νέα ανακοίνωση η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο επανακαθορισμός του Αιγιαλού στην περιοχή Μπούκα, Τραγακίου, Τσιλιβίδ δεν αφορά μια τυπική διοικητική πράξη. Τα υπόλοιπα από τον Αντώνη Κασιμάτη, ο οποίος είναι στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Κύριε Κασιμάτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε. Γιατί είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλη αυτή η κινητοποίηση και το ενδιαφέρον που έδειξε ένα σημαντικό μέρος της ζακινθινής κοινωνίας συμπίπτει, συμβαδίζει με την παρουσίαση του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Τουρισμού με τον κύριο Παπασταύρο και την κυρία Κεφαλογιάννη όσον αφορά την ανακοίνωση του σχεδίου, ότι θα ακολουθήσει και διαβούλευση, για το νέο χωροταξικό σχέδιο στον τουρισμό, στο οποίο μάλιστα ακούγονται και πολύ έτσι... πολύ μεγάλες βαριές λέξεις. Και ξαφνικά λέει κανείς, ας πούμε, τι έγινε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θυμήθηκε ξαφνικά, ας πούμε, ξύπνησε μέσα της το περιβαλλοντικό της υποσυνείδητο. Οι ενοχές που έχουν για ό,τι έχουν κάνει.
0: Μιλάτε για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Μιλάω για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και θα πω γιατί συνδέεται. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, καταρχήν αυτό τι είναι, είναι ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και της Υπουργού Τουρισμού, στο οποίο ακούγονται πραγματικά εκοφαντικές λέξεις όπως φέρουσα ικανότητα, πράσινη μετάβαση, βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα των τουριστικών προορισμών, άναρχη, φρένο στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω δημιουργίας ανεξέλεκτα κλινών και ανεξέλεκτης δόμησης και λέει κανείς, καλά λέει, τι γίνεται ας πούμε εκεί, έχουν ξαφνικά έκαναν στροφή όσον αφορά την πολιτική τους ας πούμε. Στην πραγματικότητα όμως, αν μελετήσει κανείς και θα σας πω και πώς συνδέεται, διότι και η περίπτωση αυτή που συζητάμε στη Ζάκυνθο με την επαναχάραξη αστικά της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας με πρωτοβουλία ενός μεγάλου τουριστικού όμιλου στο νησί προς όφελος προφανών ας πούμε, της δικής του ιδιοκτησιακής, των δικών του ιδιοκτησιακών συμφερόντων, έρχεται ακριβώς αυτή τη στιγμή όπου αν κανείς διαβάσει και πραγματικά εγώ προκαλώ ας πούμε τους, ειδικά και τον κόσμο και όλη τη ζακινθινή κοινωνία, διότι προφανώς ο τουρισμός είναι μια πραγματικότητα που...
0: Να ενημερωθούν από το σχετικό ΦΕΚ, λέτε.
1: Να διαβάσουν και να μπουν στη διαβούλευση, διότι μέσα εκεί φαίνεται πραγματικά, πέρα από τις μεγαλοστομίες που ακούγονται, αυτές τις ωραίες λέξεις...
0: Είναι το ΦΕΚ του 2024, τέταρτος τόμος.
1: Κοιτάξτε, αυτό δόθηκε, είναι σχέδιο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα... Είναι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης.
0: Α, μιλάτε για το ειδικό χωροταξικό. Γιατί
1: ναι, μιλάω για το ειδικό χωροταξικό.
0: Αναφέρθηκα πριν στο ΦΕΚ που αφορά τον επανακαθορισμό γραμμής Αιγαλού και Παραλία στην Μπούκα στο Τραγάκι.
1: Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2024.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό.
0: Το ΦΕΚ.
1: Ναι, που ψηφίστηκε το Μάρτιο, που φυσικά βέβαια όλα τα πεπραγμένα της σημερινής κυβέρνησης κρίνονται και από αυτά τα οποία έχει ψηφίσει μέχρι σήμερα σαν νόμους, όπως αυτός ήταν κορυφαίος νόμος που προέβλεπε την επαναχάραξη στο άρθρο 5, επαναχάραξη, δυνατότητα επαναχάραξης γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, στο οποίο ακούγονται όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ας πούμε, και ουσιαστικά διαβάζοντας, μελετώντας αυτό το νέο χωροταξικό σχέδιο, βλέπει κανείς ότι έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και πίσω από την πραγματικά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργήσει αυτή η άναρχη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά, στις υποδομές, στον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα προβλήματα με την υποβάθμιση των ακτών, με την έλλειψη, ας πούμε, των πόρων, ειδικά του νερού, και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτός ο μαζικός τουρισμός, ουσιαστικά η κατεύθυνση την οποία πάνε να την επιλύσουν, πέρα από όλα αυτά τα ωραία λόγια για φέρουσα ικανότητα, για φρένο στην άναρχη ανάπτυξη, για βιωσιμότητα, για πράσινη μετάβαση, ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν μια αναδιοργάνωση της τουριστικής αγοράς και της τουριστικής οικονομίας προς όφελος των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων για άλλους και παραλία στην περιοχή, στην Μπούκα, στο Τραγάκι, που οδήγησε ουσιαστικά και σε ένα τιμεντένιο έκτρωμα το οποίο κατασκευάστηκε. Είναι ακριβώς αποκαλυπτικό ότι με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με αυτό το χωροταξικό, αποκαλύπτεται ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο του τουρισμού είναι αυτοί στους οποίους θέλουν να αναδιαμορφώσουν, η κυβερνητική πολιτική θέλει να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση της τουριστικής αγοράς προς όφελός τους. Και όχι μόνο της τουριστικής αγοράς, αλλά και όλων των παραγόντων που σχετίζονται με αυτό που λέμε βιωσιμότητα ενός τουριστικού προορισμού, όπως είναι η Ζάκυνθος. Το λέω, θα μπορούσε κανένας να πει ότι η κυβέρνηση με ό,τι έχει νομοθετήσει μέχρι σήμερα και με την πρότασή της αυτή, που προφανώς θα ψηφιστεί, έτσι, γιατί τη βάζουν για διαβούλευση, και μάλιστα από ό,τι έχω ακούσει δεν ρώτησε και κανένα το Υπουργός Περιβάλλοντος και Υπουργός Τουρισμού, ας πούμε, μόνοι τους το δώσανε το σχέδιο αυτό.
0: Μέσα στο οποίο υπάρχει και η Ζάκυνθος.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Με την έννοια ότι εντοπίζονται ή χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες ή υπερκορεσμένες αρκετές περιοχές του νησιού.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Και δει περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
1: Πολύ σωστά. Αυτό όμως το οποίο είπα είναι ότι η κεντρική φιλοσοφία αυτού του σχεδίου

0: θα έλεγε κανείς ότι είναι το σχέδιο Πισαρίδη στον τουρισμό. Το σχέδιο Πισαρίδη, ξέρετε, είναι το Άγιο Ευαγγέλιο της κυβέρνησης
1: Μητσοτάκη. Για το ασφαλιστικό.
0: Είναι μια, όχι. Το σχέδιο Πισαρίδη είναι μια μελέτη που έκανε ο νομπελίστας, ο οικονομολόγος, ο κ. Πισαρίδης, στον οποίο είπε ότι στην Ελλάδα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την κλίμακα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, διότι η ύπαρξη τόσων πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σχεδίου Πισαρίδη. Έρχεται λοιπόν τώρα στον τουρισμό, όπου είναι γεγονός, και αν δει κανείς και την πραγματικότητα στη Ζάκυνθο, ότι είναι ένας τομέας που έχει τα προβλήματα που αναφέραμε, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι δραστηριοποιούνται μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων από μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει μια
1: αυτό
0: εικόνα.
1: Συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, βεβαίως, στην τουριστική οικονομία. Mm. Και φυσικά και στη Ζάκυνθο. Mm. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, στο όνομα υποτίθεται μιας άναρχης τουριστικής ανάπτυξης που υπάρχει σήμερα, η οποία δεν βοηθάει και κάνει τη ζωή μας δύσκολη και ο τουρισμός δεν προχωράει, ουσιαστικά να πάρει μέτρα με τα οποία να ενισχύσει μέσα σε αυτή την οικονομική δραστηριότητα, να καθαρίσει δηλαδή το τοπίο από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δώσει όλη τη στήριξη στους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό που λέω έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι χιλιάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπροκειμένως στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης δεν θα περάσουν και τόσο καλά. Το πλάνο από το σχέδιο Πισαρίδη είναι αυτές οι επιχειρήσεις να μην επιβιώσουν. Διότι η αντίληψη που υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση, και αυτό το έχουμε δει, έχει δημιουργήσει παντού καρτέλ μεγάλων ολιγαρχών, έτσι. Αλλά έρχεται και στον τουρισμό τώρα με αυτό, με ό,τι έχει ψηφίσει μέχρι σήμερα και με αυτό το περίφημο χωροταξικό σχέδιο που θα γίνει κοινή υπουργική, είναι ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, θα ψηφιστεί σε λίγο, έτσι. Πάει να χτυπήσει ακριβώς αυτή, να δώσει αυτή την κατεύθυνση. Πάει δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Μιλάτε
0: να
1: για τη δυνατότητα δόμησης από τα 4 στα 8, στα 8 στρέμματα. Κοιτάξτε, και είναι, για τις περιοχές εκτός σχεδίου στα 16 στρέμματα.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι όσον αφορά την αναδιάρθρωση που γίνεται όσον αφορά τη γη. Mm. Έχουμε συγκέντρωση δηλαδή της γης μέσω της αρτιότητας των οικοπαίδων σε αυτούς που έχουν μεγάλες εκτάσεις ή σε αυτούς που θα αναγκαστούν να πουλήσουν μικρές εκτάσεις που έχουν σε άλλους μεγάλους για να μπορέσουν να οικοδομήσουν αυτοί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα κριτήρια τα οποία έρχεται να καθιερώσει αυτό το χωροταξικό ουσιαστικά είναι κριτήρια και προϋποθέσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις στον κλάδο. Διότι αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν συμβούλους, να έχουν μελετητικά γραφεία από πίσω τους, να μπορούν να παρακολουθούν όλη τη γραφειοκρατία η οποία θα ακολουθήσει την νομοθεσία, ακριβώς να μπορέσουν, αυτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, το ξέρουμε αυτό, δίνουν οι τράπεζες χρήματα σε αυτούς που έχουν χρήματα και όχι σε αυτούς που τα χρειάζονται και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, στο όνομα του να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο τουριστικό τοπίο, ουσιαστικά θα ενισχυθούν οι μεγάλοι όμιλοι. Και με βάση δε και τα ήδη ψηφισμένα νομοθετήματα όσον αφορά τα ειδικά χωροταξικά σχέδια που δίνουν στους μεγάλους στρατηγικούς επενδυτές, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα θα είναι, πάει ουσιαστικά σε μια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση όχι μόνο της γης, αλλά και του κεφαλαίου, αλλά και της τουριστικής ισχύως σε λίγα χέρια
1: των μεγάλων. Η άναρχη τουριστική ανάπτυξη είναι δεδομένη στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Κασιμάτη?
0: Αυτό θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή και θα
1: ναι, εννοείται, γιατί
0: καλέστε να σας τα πω. Εγώ λέω ότι η κατεύθυνση που επιχειρείται μέσα από το σχέδιο αυτό, το ταινίο χωροταξικό, είναι ουσιαστικά να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια όλη αυτή η δραστηριότητα, διότι αυτοί οι όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν στις νέες προδιαγραφές που βάζει το νέο χωροταξικό. Και επειδή είπαμε πολύ γι' αυτό, το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα, πάμε λοιπόν στην περίπτωση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στην ανακοίνωσή του. Ουσιαστικά εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους τουριστικούς, επιχειρηματικούς ομίλους στο νησί, ο οποίος ζητάει με δική του πρωτοβουλία να γίνει επαναχάραξη της γραμμής Αιγαλού και Παραλίας. Σωστά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Του τη δίνει ο νόμος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το αποτέλεσμα αυτής της αίτησης πρέπει να ικανοποιεί υποχρεωτικά το αίτημά του. Έτσι. Θα συνεδριάσει λοιπόν μια επιτροπή η οποία θα μελετήσει το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αν συντρέχουν οι λόγοι της προσφυγής και εκεί θα πάρει μια απόφαση. Το θέμα το οποίο θέτει αυτή η επαναχάραξη και εκ του αποτελέσματος το βλέπουμε, γιατί στην ουσία μετά την επαναχάραξη δημιουργήθηκε ένα έκτρωμα εκεί στην περιοχή, ένα τσιμεντένιο έκτρωμα, έχουμε τσιμεντοποίηση δηλαδή σε κάτι ακτής. Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης θα κριθεί αφού γίνει μια διαβούλευση από αυτούς που προβλέπει η Επιτροπή, στην οποία κύριε Νέγκα, ένας βασικός
1: απουσίασε
0: των πέντε εκ
1: και
0: των
1: δεν
0: πέντε,
1: έχει υπογράψει.
0: Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έτσι, δεν παρευρέθηκε.
1: Πρόεδρος της Επιτροπής, ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόλωρος.
0: Ήταν η κτηματική υπηρεσία, ήταν ο λιμενάρχης, ήταν...
1: Παλιότερος λιμενάρχης, όχι ανενεργία.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, γιατί η απόφαση...
1: Όχι ο ενενεργία.
0: Ενεργία, η απόφαση αυτή που μιλάμε υπάρχει και το Φλεβάρι του 24.
1: Ο κύριος Μακρύς, αναφέρεται το όνομά του.
0: Λοιπόν, είναι οι θεσμοί. Ο λιμενάρχης, εκπρόσωπος τεχνικών υπηρεσιών, η κτηματική, η πολεοδομία και ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Έλα μου όμως που αυτός δεν ήταν στη συνεδρίαση και το
1: έχουμε
0: ερώτημα...
1: δει στο σχετικό ΦΕΚ, ναι.
0: Βεβαίως και το ερώτημα που τίθεται είναι... Έχει νόμιμη σύνθεση η Επιτροπή η οποία συζητάει κατεξοχήν περιβαλλοντικά θέματα, διότι ο Αιγιαλός και η παραλία, η γραμμή Αιγιαλού και παραλίας είναι προστατευόμενα αγαθά, περιβαλλοντικά αγαθά από το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν η παρέμβαση σε αυτά τα συνταγματικά προστατευόμενα περιβαλλοντικά και αγαθά και φυσική πόρη είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικό θέμα. Μπορεί λοιπόν από αυτή τη συνεδρίαση να απουσιάζει ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και όταν μάλιστα στην ίδια την απόφαση λένε ότι στην περιοχή που πραγματοποιήθηκε επαναχάραξη υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση της ακτής, δηλαδή υπάρχει ήδη περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά η απόφαση το παρακάμπτει και προχωράμε κανονικά στην επαναχάραξη. Δηλαδή η απουσία του εκπροσώπου από αυτή τη συνεδρίαση αποτυπώνεται σε μια απόφαση η οποία κατά την άποψή μου υπάρχει και ως προς την ομότητα της σύνθεσής της αλλά και ως προς την ουσία. Παίρνετε λοιπόν και άλλα πράγματα τα οποία λέγονται εκεί, ότι εν πάση περιπτώσει ο Αιγιαλός θα χαραχτεί και η παραλία θα χαραχτεί με βάση τη ρημοτομία, με βάση τη δόμηση της περιοχής, ενώ ο Αιγιαλός ξέρουμε ότι η γραμμή Αιγιαλού χαράζεται με φυσικό τρόπο, με βάση εκεί που είναι το χειμέριο κύμα, όχι με βάση εκεί που είναι το ρημοτομικό σχέδιο και τα οικοδομικά τετράγωνα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε αυτή την απόφαση, η οποία υπάρχει και εν πάση περιπτώσει και στη συνέχεια μετά, προκειμένου να γίνει εκτελεστέα διοικητική πράξη και να υπογραφεί από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, διότι αυτή ήταν μια εισηγητική απόφαση, έτσι έπρεπε να υπογραφεί το γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
1: Όπως και υπεγράφει.
0: Όπως και υπεγράφει. Πριν υπογραφεί όμως χρειάστηκε, πέραν από τον νόμο τον περιβαλλοντικό, ο οποίος ψηφίστηκε όλο τυχαίως λίγες μέρες μετά από αυτή την απόφαση επαναχάραξης, έτσι, χρειάστηκε και μια μεταβατική διάταξη με άλλο νόμο, η οποία τι έλεγε, ότι ακόμα και αν ψηφίστηκε ένας καινούριος νόμος, αυτός που ψηφίστηκε το Μάρτι, οι εισηγήσεις επιτροπών για επαναχάραξη προγενέστερες του νέου νόμου θεωρούνται όλες δυνατόν να υλοποιηθούν. Και έτσι μια απόφαση που πάρθηκε πριν τον νόμο, με τροποποίηση με άλλο νόμο, τελικά υπογράφεται από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης και παίρνει ΦΕΚ. Όλο αυτό δείχνει, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Η νομιμότητα βέβαια μιας τέτοιας διοικητικής απόφασης προφανώς κρίνεται από το αρμόδιο να κρίνει τις νομιμότητες Συμβούλου της Επικρατείας. Όσον θέλει να προσβάλλει κανείς την νομιμότητά του, πρέπει να πάει εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Βλέπουμε λοιπόν, έρχεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που περιέγραψα πριν, ότι όλα στους μεγάλους ομίλους, έρχεται λοιπόν τα κυβερνητικά όργανα, και εδώ είναι και ένα πρόβλημα, γιατί αυτή την απόφαση θα πρέπει να την παίρνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης και όχι παραδείγματος χάρη το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Αυτό είναι θεσμικά.
1: Ναι, απλά έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας.
0: Θεσμικά προβλέπεται. Και από εκεί και πέρα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές ακριβώς τις εξελίξεις και για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει, ας πούμε, τελικά ποιο είναι το μέλλον της ακίνητης και ποιος αποφασίζει για αυτό το μέλλον, τα μεγάλα συμφέροντα ή τελικά η βιώσιμη προοπτική της τοπικής κοινωνίας, έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη απόφαση η οποία δείχνει μια κατεύθυνση που η κυβέρνηση βλέπει, ποιους βλέπει τελικά να έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Και μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι δεν μίλησε και κανένας άλλος πολιτικός φορέας. Δηλαδή όταν οι ακτές γίνονται ευέλικτες, η δημοκρατία σιωπά. Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν τοποθετήθηκε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Που ουσιαστικά...
1: Αυτό το θίγει και η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία ανακοίνωση.
0: Βεβαίως και το βάζουμε. Και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ουσιαστικά...
1: Και λέτε γιατί κάποιοι σώπασαν. Απλά και πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κασιμάτη, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Εμείς θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, έτσι. Θα πάει και στη Βουλή, φυσικά. Έτσι.
1: Γιατί είπατε ότι και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Όχι στο σύνολό του, βέβαια.
0: Του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ τη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καταρχήν. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα της απόφασης να αποκεντρωμένει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να τα διευκρινίζουμε.
1: Ναι.
0: Όμως, ένα τόσο σοβαρό θέμα, όταν γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας και πάμε να τα δώσουμε όλα στους μεγάλους ομίλους, έτσι, σαν πολιτική κατεύθυνση, έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε, με ευθύνη φυσικά της πλειοψηφίας, να πει ότι εμείς θα πάρουμε μια απόφαση και θα πούμε με αυτό συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Δεν έχει σημασία αν μας ρωτάνε ή δεν μας ρωτάνε, αλλά όταν φυσικά δεχόμαστε το ότι μας βάζουν στην άκρη και για ένα τόσο σοβαρό θέμα της Ζακύνθου, της βιώσιμης προοπτικής και του περιβάλλοντος της Ζακύνθου, εμείς ουσιαστικά τι λέμε, δεν μιλάμε. Και δεν μίλησε και κανένας, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν τοποθετήθηκε, και κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα. Όταν βλέπουμε, υποτίθεται ότι... Μιλάω για τα κόμματα της αριστερά, τα προοδευτικά, τα οποία ας πούμε υποτίθεται κάνουν και αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στα πεπραγμένα της στο περιβάλλον και στον τουρισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και επίσης είναι πολύ σοβαρό να ανοίξει και μια κουβέντα και για τα ζητήματα που το πάει η κυβέρνηση με το χωροταξικό στον τουρισμό, διότι εδώ είδαμε ότι τους μεγάλους τους ευνοεί φωτογραφικά, όχι φωτογραφικά, με κάθε τρόπο τους στηρίζει. Έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να ονειρεύονται ότι μέσα σε αυτό το καθεστώς της παρανομίας και εμείς θα κάνουμε τη μικροπαρανομία μας, για τους μικρούς το μέλλον είναι άδειλο.
1: Δυσίωνο. Κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την... σημαντική αυτή η παρέμβαση. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά, μένετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έρτσα Κίνθου.
2: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
3: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρίκλια Μενώτου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα, δίθυρα ακούσματα, 5η 14 Μαΐου. Η άνοιξη αντιστέκεται λίγο με τις βρεχούλες της, αλλά είναι ωραία για να δροσιζόμαστε. Μία εκπομπή για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα αγροτικά και τα πολιτιστικά με τον Πέτρο Βυσβάρδη.
1: Και τη Χάρη Κλιαμινότου. Ευτυχώς μαζί σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το καταφέραμε. Οπότε γελάει ο Αλέξανδρος από μέσα, αλλά εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αυτές τις μέρες έχει μονοπολίσει, θα έλεγα κάπως, και τοπικά τις ειδήσεις του νησιού, γιατί αφορά σε ένα συνέδριο που θα γίνει, σε ένα συνέδριο επιστημονικό για τη Μαρία Ταγιανοπούλου Μινώτου. Εγώ έχω και τη χαρά και την τιμή να είναι η νόνα μου, όπως τα λέμε στη Ζάκυνθο, και θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο, όπως είπαμε, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Παρασκευή θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου και έχει πολλές και ωραίες συνεδρίες, ομιλίες, έχει παράλληλες εκδηλώσεις, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή όλες τις προσωπικότητες που έχει αυτό το νησί.
1: Και έχει πολλές.
0: Αυτό, ευτυχώς. Έχει πολλές, ακριβώς θα έλεγα. Να τις αγαπήσουμε εμείς οι ίδιοι πάλι, να τις αναδείξουμε, γιατί και σε συνδυασμό με τον τουρισμό πάρα πολλές φορές μπορεί να αποτελέσουν μία βάση για ένα επαναπροσδιορισμό ενός τουριστικού μοντέλου, ενός μηνύματος που μπορεί να θέλουμε να μεταφέρουμε σε σχέση με τη λαογραφία, με την εθνογραφία και με κάθε τι το οποίο συνδέεται με αυτόν τον τόπο. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής έχουμε καλεσμένη μαζί μας την κυρία Ανδριάννα Πομόνη. Κυρία Πομόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα σας. Καλησπέρα, μάλλον. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, έχετε δίκιο.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σας έχουμε μαζί μας. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε την ιδιότητά σας. Είναι ειδητή, νομίζω, σε αυτό το συνέδριο. Ποιος το διοργανώνει το συνέδριο αυτό? Και να μιλήσουμε λίγο και για το συνέδριο και για μία έκθεση που νομίζω ότι προς το παρόν δεν έχει ακουστεί τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ζακύνθου, και καλό θα είναι να συζητήσουμε και γι' αυτό, για να ενημερώσουμε το κοινό, έτσι ώστε να πάει και να δει κάτι που πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον.
2: Κάτι που εγώ θα έλεγα είναι και λίγο πρωτόγνωρο για τη Ζακύνθο. Στα πλαίσια της οργάνωσης τουλάχιστον με την οποία έχει γίνει αυτό το συνέδριο και η έκθεση και όλες οι παράλληλες δράσεις που θα γίνουν. Και θα σταθώ και λίγο πριν πάμε στα τυπικά της εκδήλωσης και του συνεδρίου και της έκθεσης. Θα σταθώ και σε αυτό που είπατε ανοίγοντας, πόσο σημαντικό είναι τις προσωπικότητες που έχει βγάλει αυτό το νησί ανά τους αιώνες να τις αναδεικνύουμε, και όχι ποσοτικά, να το πούμε έτσι, αλλά περισσότερο ποιοτικά. Και ακριβώς πιστεύω ότι αυτό έχουμε καταφέρει με το συνέδριο που θα γίνει αυτό το τριήμερο.
0: Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα και είναι και πολύ ωραίο όπως το μεταφέρετε.
2: Ναι. Θεωρώ ότι αυτό έχει γίνει, βέβαια με πολύ πολύ προσπάθεια πολλών φορέων και πολλών ανθρώπων και με πολύ αγάπη. Εγώ, να συστηθώ καταρχήν, εγώ είμαι ιστορικός εκπαιδευτικός και στο συγκεκριμένο συνέδριο εκπροσωπώ και το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, γιατί είμαι έφορος του Ιστορικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος εδώ στη Ζάκυνθο. Τώρα, το Λύκειο των Ελληνίδων μαζί με το Δήμο Ζακύνθου, με το Μουσείο Σολόμου και Επιφανών Ζακυνθίων, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ζακύνθου, την ΑΜΚΕ Ζωφόρος και την Εταιρεία Μελέτης Έρευνας και Προαγωγής Πολιτισμού Πλατήφορος, όλοι μαζί οργανώνουμε το επικείμενο συνέδριο.
0: Είναι και αυτό ωραίο, γιατί δηλαδή νομίζω ότι δύσκολα σε αυτό το νησί συνεργάζονται φορείς του πολιτισμού επικοδομητικά.
2: Τόσο πολύ.
0: Ναι, και τόσο πολύ. Ναι.
1: Τόσο πολύ και τόσο πολύ.
2: Ναι. Τόσο πολύ, βέβαια, ναι. Είναι μια, πραγματικά ήταν μια πρόκληση, αλλά πιστεύω ότι συνεργαστήκαμε άψογα μεταξύ μας.
0: Ισχύει αυτό, το επιβεβαιώνω από όλες τις πλευρές.
2: Ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι ήταν, ότι πήρε πάρα πολύ καιρό, όμως πραγματικά έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφο για τον κόσμο να ακούσει όλες τις εισηγήσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και να παρακολουθήσει οπωσδήποτε και τις παράλληλες δράσεις. Από χθες, από σήμερα μάλλον, από σήμερα είναι ανοιχτή μια έκθεση βασισμένη στην προσωπικότητα και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου της αίθουσης του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Είναι πραγματικά μια έκθεση που, τι να πω, είχα καιρό να δω.
0: Η αλήθεια είναι ότι καταθέσατε και ένα μέρος από την ψυχή, πώς λέμε, το ένδυμα ψυχής. Κλέβω τον τίτλο από μια πολύ ωραία έκδοση και μια έκθεση που ήταν. Έτσι λοιπόν, εγώ είδα και χθες και στο στήσιμο της έκθεσης και μια κατάθεση ψυχής και από εσάς και από όλους βέβαια όσους συμμετείχαν, αλλά κυρίως από εσάς που από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι με πολύ πολύ αγάπη και επιμέλεια έγινε επιλογή των τεκμηρίων, η σειρά τους και πώς όλα αυτά έπρεπε να μπουν και τι μηνύματα, είτε σε σχέση με το θέμα, είτε σε σχέση με τις χρονολογίες ή με κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, ο επισκέπτης θα μπορέσει να προσλάβει όλη την πληροφορία.
2: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω spoiler, να το πούμε έτσι, για το τι ακριβώς περιέχει η έκθεση, όμως είναι πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένη, γιατί καταρχήν έχει μια χρονολογική σειρά.
0: Είναι σαν χρονολόγιο.
2: Και παράλληλα, ναι, είναι σαν χρονολόγιο της προσωπικής της ζωής και του έργου της. Κατά τις ίδιες περιόδους δηλαδή έχουν μπει τα τεκμήρια, είναι βασισμένα πάνω και στην προσωπική ζωή και, και στο έργο της. Όμως πέρα από αυτό έχει γίνει μια πολύ όμορφη δουλειά, δηλαδή ο επισκέπτης που θα επιλέξει να έρθει να δει την έκθεση, θεωρώ ότι θα περιηγηθεί και στις θεματικές, χρονολογικά θα περιηγηθεί και στις θεματικές τις ίδιες του έργου της Μαριέτα Διανοπούλου Μινώτου, διότι η Μαριέτα δεν έγραφε φυσικά μόνο ιστοριογραφικά κείμενα ούτε μόνο φιλολογικά. Είχε μια πολύ διευρυμένη γκάμα θεμάτων, η οποία άλλαζε από χρονιά σε χρονιά.
0: Κοίτα και καινοτόμα τα θέματα, όλες οι θεματικές νομίζω, και για εκείνη την περίοδο και για γυναίκα.
2: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, διότι η Μαριέτα ήταν μία από τις πρώτες, ας το πούμε, εκδότριες της Ζακύνθου και μάλιστα σε μια εποχή στην Belle Époque, που θα τη λέγαμε στο 1920, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να θέσει, να βάλει τη θέση της, να μπει στο χώρο συγγραφής. Γιατί ήταν κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενος χώρος. Έτσι έχουμε ούτως ή άλλως και κάποια χρόνια πριν από την Εύα Νικήτρια, πριν από το περιοδικό που εξέδιδε δηλαδή η Μαριέτα, έχουμε προσπάθειες και άλλων Ελληνίδων να εγκαθιδρυθούν, ας πούμε, στην συγγραφή μυθιστορημάτων, διηγημάτων κτλ. Που τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αντιμετώπισαν ένα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Γνωρίζετε, πολλοί γνωρίζουν, ας πούμε, για τις γράφουσες Ελληνίδες και τον αγώνα που έδωσε τότε η Καλλιρόη Παρέν. Θεωρώ ότι και η Καλλιρόη Παρέν ήταν μια έμπνευση για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου, βλέποντας τουλάχιστον τη γραφή της και τις ενέργειές της στο έργο της.
0: Άρα έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον όλο αυτό που αναφέρατε, γιατί είναι σημαντικό το ότι το έργο δεν ήταν μονοδιάστατο. Ήταν πολυσχηδής προσωπικότητα. Ναι. Ασχολήθηκε με την ποίηση, ασχολήθηκε με τη λογογραφία, με την καταγραφή και τη διάσωση τραγουδιών και παραμυθιών από τη Ζάκυνθο. Ναι. Έγραψε βιογραφίες για τον Ανδρέα Κάλβο, τον Διονύση Σολομό, την Ισαβέλα Θεοτόκη. Έκανε μυθιστηρηματική βιογραφία. Όπως είπατε, την Ιόνιο Ανθολογία. Και επίσης τις ομιλίες της Ζακύνθου. Και να πούμε ότι πολύ σημαντικές αναφορές αφορούν και στο κομμάτι το ότι οι εκθέσεις του βιβλίου, που πρότεινε το 1932 για τη θέση της εβδομάδας βιβλίου στην Αθήνα, είναι επίσης ένα από τα σημεία αναφοράς που έτσι θα μπορούσαμε να πούμε και να επισημάνουμε και μέσα από αυτή τη σύντομη συζήτηση. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ο επισκέπτης θα μπορέσει έτσι να, όπως αναφέρατε, όχι δεν θα κάνουμε, θα κλέψω την έκφραση spoiler του τι θα δει, έτσι για να δημιουργήσουμε μια...
2: ένα suspense.
0: Ένα suspense και μια διάθεση επίσκεψη στο χώρο του μουσείου, που να πούμε ότι είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και τα του μουσείου μας. Άρα λοιπόν θα πάει στην έκθεση, θα δει τα τεκμήρια όπως αναφέρατε, θα δει ντοκουμέντα και κάποια τεκμήρια σε σχέση και με την προσωπική της ζωή και φωτογραφικό υλικό. Και σε μελεζάντες, δηλαδή θα υπάρχει άτυπη ξενάγηση θα λέγαμε.
2: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως θέλετε να μας πείτε και κάπως τις παράλληλες δράσεις ή κάτι που θα είχε ενδιαφέρον αν κάποιος θελήσει να συνδυάσει την έκθεση εκτός από το συνέδριο και με την παρακολούθηση του συνεδρίου και σε μια άλλη διάσταση και πιο έτσι διαφορετική.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ειδικότερα έτσι αύριο το πρωί που θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συμβολή κάποιων σχολείων από το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου. Θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια ξενάγηση στην έκθεση που έχει στηθεί. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τα μικρότερα παιδάκια να έρθουν να δουν και το μουσείο, να έρθουν πιο κοντά και με τον πολιτισμό και να μάθουν και για τη Μαριέτα, διότι ο χώρος του μουσείου, ο συγκεκριμένος στον οποίο έχει στεθεί η έκθεση, δεν έχει επιλέγει τυχαία. Από την αρχή θεωρούσαμε ότι η έκθεση αυτή πρέπει να γίνει σε έναν χώρο ο οποίος έχει πραγματικά σημασία και για πολιτισμικά και για τη Ζάκυνθο, αλλά και για την ίδια τη Μαριέτα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο επισκέπτης που θα πάει και θα ξεκινήσει να περιηγείται μέσα στην έκθεση και από πάνω ακριβώς υπάρχει το πορτρέτο της αείμνησης της Διάνας Αντωνακάτου, που είναι το πορτρέτο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου, πιστεύω ότι θα είναι έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση και πώς να το πω, περικυκλωμένη από πληροφορία και όμορφα συναισθήματα και μια νοσταλγία.
0: Τέλεια.
2: Αυτό πριν ξεκινήσουν οι εισηγήσεις και τα πιο βαριά ακαδημαϊκά ενέργειες και δράσεις που θα γίνουν την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί.
0: Κάτι θέλει να ρωτήσω και το Σάββατο απόγευμα ο κύριος Ζουσβάρδης. Υπάρχει και ένα θεατρικό αναλόγιο μετά, να προλάβω να το προσθέσουμε μετά. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζουσβάρδη.
1: Θα ήθελα να πάμε και σε μία άλλη παρέμβαση της, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Επειδή την περίοδο που έζησε η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου και να πούμε ότι έζησε από το 1900 μέχρι το 1962, προφανώς μία τέτοια πολυσχηδής προσωπικότητα είχε μία σημαντική παρέμβαση και στο χώρο τον φεμινιστικό. Διότι πρέπει να πούμε ότι είναι οι αρχές του 20ου αιώνα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τις γυναίκες. Βγαίνει μια γυναίκα και έχει τέτοιες παρεμβάσεις στον πολιτισμό, δεν έδωσε ένα στίγμα τέτοιο για εκείνη την περίοδο.
2: Έδωσε ένα πολύ μεγάλο στίγμα για εκείνη την περίοδο και ίσως για η πρώτη ίσως ενέργεια που έγινε στη Ζάκυνθο, οργανωμένη ενέργεια, διότι η Μαριέτα εξέδιδε το περιοδικό Εύανη Κίτρια. Η Εύανη Κίτρια εκδιδόταν για δύο χρόνια από αρχές του 21 μέχρι τέλη του 23, 1921-23. Και ήταν ένα αρχικά τουλάχιστον αμιγώς φεμινιστικό περιοδικό. Ήταν όργανο του Λυκείου των Ελληνίδων, Ζακύνθου τότε, και προωθούσε οποιοδήποτε ζήτημα είχε να κάνει με τα γυναικεία θέματα. Η ίδια καλά είχε πάρει μέρος και στο πρώτο γυναικείο συνέδριο που είχε γίνει, πανελλήνιο γυναικείο συνέδριο. Οπότε ζήτημα είχε να κάνει με τα γυναικεία θέματα. Η ίδια καλά είχε

0: Είχε βοήθηση πάρα πολύ. Ήταν συνεχόμενα σε επαφή με το Λύκειο Ελληνίδων, όχι μόνο τη Ζακύνθου, διότι τη Ζακύνθου κάποια στιγμή καταργήθηκε και επανεδρύθηκε κτλ. Αλλά και με το Λύκειο Ελληνίδων το κεντρικό της Αθήνας. Δεν σταμάτησε να έχει επαφή, ακόμα και όταν έφυγε από τη Ζάκυνθο και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, συνέχιζε να λειτουργεί υπέρ του αγώνα των γυναικών για την εδραίωση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, είχε γίνει μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων, μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ένωση Διανοούμενων Γυναικών και Επιστημόνων. Δεν σταμάτησε ποτέ τον φεμινιστικό της αγώνα, απλά μαζί με τον φεμινιστικό αγώνα, δηλαδή όταν μετά από κάποια χρόνια σταμάτησε να εκδίδεται η Εύα Νικήτρια και ξεκίνησε η Ιόνιος Ανθολογία, απλά είναι αυτό που λέγαμε, είχε μια πιο διευρυμένη γκάμα θεμάτων. Πλέον ασχολιόταν φυσικά με τα φεμινιστικά θέματα και με τα γυναικεία ζητήματα, αλλά παράλληλα μελετούσε και καλά τη λαογραφία της Ζακύνθου και τη λαϊκή τέχνη, αλλά φιλολογικά θέματα, ιστορικά θέματα. Είχε κάνει πάρα πολλές μεταφράσεις από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, ακόμα και πριν το 1920 που έβγαινε η Εύα η Νικήτρια, που ήταν μόλις 20 χρονών, βλέπουμε άρθρα της στη Διάπλαση των Παιδών και αργότερα στις Μούσες του Λεωνίδα Ζώη, το περιοδικό το φιλολογικό, και βλέπουμε να κάνει μεταφράσεις σε ηλικία 17 χρονών. Μεταφράσεις Γάλλων λογοτεχνών, την Εκάβη του Μπερνάρ, ας πούμε, που θα παιχτεί μάλιστα και στο θεατρικό αναλόγιο και θα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό θα ήθελα τώρα, με προλάβατε. Μόλις ολοκληρώσετε θα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: μην με αφήνετε γιατί πλατιάζω.
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα.
2: Ενδιαφέροντα, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτό θα ήθελα να πω, να υπενθυμίσουμε και τις παράλληλες δράσεις, οι οποίες είναι και στο πλαίσιο του συνεδρίου, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει, πέρα από το καθαρά το αμιγώς επιστημονικό, που όμως έχει μια διευρυμένη θεματολογία και απευθύνεται σε όλο το κοινό. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις? Νομίζω υπάρχει ένα μέρος με παραδοσιακούς χορούς, υπάρχει ένα θεατρικό αναλόγιο και μετά να συμπληρώσω και εγώ ότι έχει γίνει και ένα podcast, αφού εσείς πείτε τα δύο πρώτα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν οι παραδοσιακοί χοροί που θα πραγματοποιηθούν από το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου το βράδυ της Παρασκευής μετά το πέρας των πρώτων εισηγήσεων. Θα είναι ζακυνθινή χωρί και μάλιστα και κάποιοι αστικοί. Τώρα, την Παρασκευή το πρωί, αυτό που λέγαμε που θα γίνει στο μουσείο 9 με 11.30, ο τίτλος είναι «Μια εικόνα, ένα παραμύθι, ανακαλύπτοντας τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου». Είναι ένα πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτη με δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου.
1: Αυτό όμως πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού, νομίζω, με το ΚΕΠΕΑ για να πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η πρώτη η έναρξη αυτού του εκπαιδευτικού.
0: Ναι, είναι η πρώτη, είναι και η έναρξη και του εκπαιδευτικού μέρους του συνεδρίου και γενικότερα του συνεδρίου. Mm-hmm. Πέραν της εκπαιδευτικού τόσο που είναι ανοιχτή από σήμερα. Τώρα, θα γίνει και ξενάγηση στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων από τη Διευθύντρια του Μουσείου, την κυρία Κατερίνα Δεμέτη, 11.30 με 12.30, αύριο το πρωί. Θα γίνει επίσης και άλλη μια ξενάγηση περπατώντας τη Ζάκυνθο της εποχής της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου την Κυριακή, 10 με 12 το πρωί. Θα ξεναγήσει η Πινελόπη Αγούρη και ο κύριος Πάνος Αμπελάς. Το θεατρικό αναλόγιο τώρα, που έχει γίνει και αυτό με πάρα πάρα πολύ μεράκι, το έχει επιμεληθεί ο κύριος Πυριώχος. Η επιλογή κειμένων έχει γίνει από την κυρία Πινελόπη Αβούρη και θα έχουμε ηθοποιούς έτσι που θα μας ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή.
1: Να τους πούμε, Τους έχω.
0: Ναι. Είναι ο κύριος Γιάννης Καψάσκης, η κυρία Καλλιόπη Κόκλα, ο κύριος Γιάννης Λεφτάκης, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάς και η κυρία Παυλίνα Ριγανέλη. Αυτό θα γίνει, το θεατρικό αναλόγιο, 7.30 με 8.30 το Σάββατο το απόγευμα.
1: Και μάλιστα η επιμέλεια είναι του Άγγελου Πυριώχου.
0: Ναι.
1: Συμπληρώσω εγώ εδώ. Και η επιλογή των κειμένων της Πινελόπης Αβούρη.
0: Ναι. Και το Σάββατο το πρωί φυσικά έχουμε τις συνεδρίες και το Σάββατο το απόγευμα μαζί με μια στρογγυλή τράπεζα μετά το πέρας των εισηγητών.

0: ειδήσεων. Και νομίζω τώρα να πέτυχε την βιβλιοθήκη
1: ναι,
0: για τον
1: και
0: πλατήφορο.
1: Να συμπληρώσω, ναι, ότι έχει δημιουργηθεί και ένα podcast που αφορά στη ζωή της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μηνώτου και το έργο της. Είναι από το γνωστό σε όλους Διονύση Βίτσο, που είναι εκδότης και συγγραφέας. Δεν μπόρεσε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους να βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν κανονίσαμε και έχουμε μια μεγάλη και ωραία, μεγάλη είναι γύρω στα 30 λεπτά, το λέω γιατί τα podcast συνήθως είναι λίγο μικρότερα,
0: είναι, μικρά, ναι.
1: Είναι όμως ζουμερή, θα μου επιτρέψει το κοινό μας να πω σε εισαγωγικά, συνέντευξη Φόλης της Ύλης με το γνωστό μας Διονύση Βίτσο στην ηχητική βιβλιοθήκη του Πλατήφορου.
0: Πάντα ο αγαπητός κύριος Διονύσης Βίτσος μας λέει τα ζουμερά των υποθέτων.
1: Έτσι. Πάντα. Έχει και έναν ιδιαίτερο τόνο στη χρειά της φωνής που τα ζουμερά έχουν και τα, κατευθείαν και εικόνα όταν τον ακούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Θεωρώ πως είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί αυτό το τριήμερο. Για τους ζακυνθινούς και τις ζακυνθινιές και για τους νεότερους και για τους παλαιότερους. Και πιστεύω ότι είναι και ένα παράδειγμα για επόμενες δράσεις ανάλογες.
1: Είναι η αρχή, είναι ωραία η συνέργεια όπως είπαμε. Να πούμε ότι όλο το πρόγραμμα και όλα όσα συζητήσαμε σήμερα με την κυρία Πομόνη είναι αναρτημένα σε πολλές και διαφορετικές σελίδες, τόσο του Δήμου, στο πολιτιστικό πρόγραμμα του μήνα, στην ιστοσελίδα του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, στην ιστοσελίδα του Λυκείου Ελληνίδων, στην σελίδα αντίστοιχα του Πλατήφορου. Άρα λοιπόν, όποιος ενδιαφέρει.
0: Να πούμε επίσης ότι θα μεταδοθεί και live από την σελίδα στο Facebook του ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου.
1: Σωστά.
0: Θα άρα μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος εκτός Ζακύνθου.
1: Άρα κάποιος που δεν μπορεί να μπει, ανατρέχοντας τις σελίδες που αναφέραμε, μπορεί να βρει το link, τον υπερσύνδεσμο, έτσι ώστε να συνδεθεί, αν θέλει να ακούσει τις συνεδρίες και από μακριά.
0: Τέλεια.
2: Ας ελπίσουμε ότι είναι ξεκίνημα, όπως είπες και εσύ, Καρικλία. Να...
1: Όχι, το πει η Αντριάννα, να... μην κλέβε. Κυρία Πομόνη, δηλαδή, Αντριάννα, κατάλαβε.
0: Δεν κλέβω.
2: Δεν κλέβω. Ωραία, δεν λέω τίποτα άλλο. Μου αφαιρέθηκε ο λόγος.
1: Όχι, πες το.
2: Όχι αυτό. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό το τριήμερο. Θεωρώ ότι από τη μια πλευρά θα μάθει πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Θα ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο για τον πολιτισμό του τόπου μας. Και βεβαίως θα είναι ένα έναυσμα για να αναζητήσουμε και εμείς οι ίδιοι να πιέσουμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, τέτοιες εκδηλώσεις να είναι περισσότερες για τον τόπο μας, γιατί νομίζω ότι βοηθάει και το μέλλον αυτού του τόπου, βοηθάει και αυτό που είπε η Χαρίκλια προηγουμένως, συνολικά στο τι θέλουμε να δούμε σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και τα οικονομικά κομμάτια, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλά κυρίως τους νέους ανθρώπους να συνδεθούν με το παρελθόν, να πάρουν από αυτό όσα περισσότερα μπορούν, γιατί έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον.
1: Κυρία Πομόνη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε από κοντά αυτές τις μέρες. Καλή επιτυχία. Και είμαστε συντονισμένοι. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Ξανά μαζί, πάλι μαζί, μετά τα πολύ ωραία επέμβαση προηγουμένως. Σας καλούμε και πάλι να παρακολουθήσετε αυτό το τρίμερο. Θα έχει θετικές επιδράσεις στην καθημερινότητά σας. Θα μάθουμε πολλά πράγματα. Να αλλάξουμε θέμα όμως. Από την αρχή που άρχισε αυτή η ιστορία, η καινούργια κρίση στον κόλπο, υπήρξαν ερωτήματα και προς εμάς, αλλά βεβαίως γενικότερα ερωτήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, πόσο αυτή η κρίση θα επηρεάσει, πέρα από τη ζωή μας που σίγουρα θα επηρεάσει, πόσο θα επηρεάσει την αγροτική οικονομία, τα προϊόντα, συνολικά αυτό που ονομάζουμε επισετιστικές σχέσεις. Έχω ένα άρθρο στη διάθεσή μου που αναφέρεται ακριβώς στο πώς παρεμβαίνει, το άρθρο της κυρίας Μαρίας Γιουκουρέλη από την Αγκρέντα, και αναφέρεται στην τοποθέτηση που έχει κάνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, του γνωστού ΦΑΟ, Μάξιμο Τορέρο. Ο κύριος Τορέρο, λοιπόν, να πω ότι αυτό το άρθρο εκδόθηκε περίπου, βγήκε στον αέρα περίπου ένα μήνα πριν, για να καταλάβουμε δηλαδή ένα μήνα μετά πόσο έχουν χειροτερέψει τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τορέρο. Προειδοποίησε λοιπόν ότι η συνεχιζόμενη διαταραχή του εμπορικού διαδρόμου των στενών του Ορμούς προκαλεί ένα από τα πιο σοβαρά σοκ στις παγκόσμιες ροές εμπορευμάτων τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές επιπτώσεις στην επισητιστική ασφάλεια, την αγροτική παραγωγή και τις παγκόσμιες αγορές. Κατά τον ίδιο, η κυκλοφορία δεξαμενοπλοίων μέσω των στενών του Ορμούς έχει καταρρεύσει κατά περισσότερο από 90% μέσα σε λίγες ημέρες από την κλιμάκωση. Η ζωτική αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο μεταφέρει συνήθως περί 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, περίπου το 35% των παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου, μαζί με το 1 πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του γνωστού LNG, και έως και το 30% των διεθνών εμπορευόμενων λιπασμάτων. Αυτό δεν είναι μόνο ένα ενεργειακό σοκ, είναι ένα συστηματικό σοκ που επηρεάζει τα αγροδιατροφικά συστήματα παγκοσμίως, δήλωσε ο κ. Τορέρο, προειδοποιώντας ότι ακόμα και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, οι κανονικές συνθήκες αποστολής μπορεί να χρειαστούν μήνες για να επανέλθουν. Ο επικεφαλής οικονομολόγος λοιπόν του ΦΑΟ επεσήμανε ότι οι διαταραχές ήδη μεταβράζονται σε υψηλότερο κόστος για τους αγρότες παγκοσμίως. Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί απότομα, με την κοκόδη ουρία στη Μέση Ανατολή να αυξάνεται κατά 19% την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ οι τιμές της ουρίας στην Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 28%. Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι η κύρια πρώτη ύλη για τα αζωτούχα λιπάσματα, οι αυξημένες τιμές ενέργειας αναμένεται να διατηρήσουν ανωδική πίεση στο κόστος των λιπασμάτων. Οι προβλέψεις του ΦΑΟ δείχνουν ότι οι παγκόσμιες τιμές των λιπασμάτων θα μπορούσαν να είναι 15-20% υψηλότερες το πρώτο εξάμηνο του 2026, εάν η κρίση συνεχιστεί. Και η κρίση, όπως ξέρουμε, συνεχίζεται. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν ένα διπλό σοκ κόστους, έχουν πιο ακριβά λιπάσματα, αλλά με αυξανόμενο κόστος καυσίμων που επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης και των μεταφορών. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τορέρο λέει, ένα μήνα πριν επαναλαμβάνω, ότι η διάρκεια θα είναι καθοριστική. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τορέρο, η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει την κλίμακα του παγκόσμιου αντίκτυπού της. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμη διαταραχής έως και ενός μήνα, ο μήνας ήδη έχει περάσει, οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες. Τα αποθέματα τροφίμων είναι επί του παρόντος επαρκή και οι αγορές θα μπορούσαν να σταθεροποιηθούν εντός 3 μηνών. Ο δείκτης τιμών τροφίμων του ΦΑΟ παραμένει 21% κάτω από την κορύφωσή του το Μάρτιο του 2022. Εάν όμως η διαταραχή συνεχιστεί για 3 μήνες ή περισσότερο, οι κίνδυνοι κλιμακώνονται σημαντικά, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αποφάσεις φύτευσης για το 2026 και μετά. Σύμφωνα με ένα μεσοπρόθεσμο σενάριο αναστάτωσης, ο ΦΑΟ προβλέπει μειωμένες αποδόσεις για καλλιέργειες έντασης λιπασμάτων, όπως είναι το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι, υποκατάσταση καλλιεργειών με καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο, όπως η σόγια, και αυξημένο ανταγωνισμό από την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου διεγείρουν τη ζήτηση για γεωργικές πρώτες ύλες. Αυτά λέει ο κύριος Τορέρο εδώ και ένα μήνα. Έχει περάσει ήδη ένας μήνας και δεν έχει αλλάξει κάτι, και η προβλέψη είναι ότι αν αυτό συνεχιστεί για ένα μήνα ακόμα, οι συνέπειες θα είναι δραματικές για τα επόμενα χρόνια, κυρίως για προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την επιστημιστική αυθάρκεια, όπως είναι το καλαμπόκι, το σιτάρι, το ρύζι, προϊόντα που έχουν ανάγκη λιπασμάτων, μεγάλη ανάγκη λιπασμάτων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που ήθελα να σας μεταφέρω και αφορά τα λιπάσματα. Αφορά τις επιπτώσεις από το σοκ που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία, αγροτική οικονομία, αυτή η κατάσταση που δυστυχώς συνεχίζεται στον κόλπο. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε επόμενες παρεμβάσεις μας, σε επόμενες εκπομπές μας, να σας μεταφέρω πιο εξειδικευμένα πράγματα αναφορικά με τα λιπάσματα και τις αποφάσεις που έχουν πει οι Ευρωπαίοι ότι θα πάνε στις 19 του μήνα, στις 19 του Μάη. Αναμένουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά τα προβλήματα, σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει, το συνολικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την συνεχιζόμενη κρίση στον κόλπο. Αναμένονται αυτές οι αποφάσεις με αγωνία. Πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα είναι υποτονικές οι κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό περιμένουμε αυτές τις αποφάσεις 19 του μήνα με πολύ μεγάλη αγωνία. Αυτά σχετικά με το κομμάτι, το πόσο μπορεί να επηρεάσει το πρόβλημα στον κόλπο και την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία και γενικότερα τις ζωές μας. Χαρίκια, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις.
3: Νομίζω όχι. Το έχουμε πει και μάλιστα ενόταν να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα, επειδή ανέφερες αυτό, θα αναφερθώ κι εγώ μετά σε κάτι παρεμφερές. Δυστυχώς θα δούμε τις επιπτώσεις πολύ μακροπρόθεσμα, φοβάμαι.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν φαίνεται να υπάρξει και μία... να σταματήσει αυτή η ιστορία που συμβαίνει στον κόλπο. Οι τελευταίες ειδήσεις δεν είναι καλές. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευθούμε και ότι θα υπάρξει μια λύση, μια μόνιμη λύση βέβαια, γιατί το να συζητιέται κάθε τόσο ότι τελειώνει ο πόλεμος και ο πόλεμος να συνεχίζεται, απλά αλλάζει από μέρα σε μέρα το καθεστώς χωρίς να αλλάζει την ουσία. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας χαιρετήσω για σήμερα, επειδή υπάρχει μια ελλειμμένη υποχρέωση. Θα συνεχίσει η Χαρίκλια την εκπομπή. Σε καλά χέρια είναι.
3: Ίσα-ίσα που είπες πριν ότι ήμασταν μαζί και τα καταφέραμε. Πάλι μισό είναι και αυτό.
2: Okay, την επόμενη εβδομάδα.
3: Την επόμενη, λοιπόν.
2: Να έχετε καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Να προσέχετε. Ο καιρός, παρότι δεν μας έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, θα έρθει το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Οπότε προσοχή, γιατί περισσεύει και ο κόσμος.
3: Αν και βιάζεσαι, τώρα μου πέταξες όμως μια ωραία πάσα, ένα μπαλάκι, ότι θα έρθει το καλοκαίρι. Επιβεβαιώνω, γιατί σήμερα καταγράφηκε η πρώτη φωλιά χελώνα στο Γέρακα. Άρα ήρθε το καλοκαιράκι.
2: Καλή συνέχεια.
3: Λίγη μουσική λοιπόν, και σε λίγο πάλι μαζί συνεχίζουμε με επόμενο άρθρο.

Μια λοιπόν που ο Πέτρος, αν και μας άφησε σήμερα έτσι νωρίτερα, ξεκίνησε μετά του κόλπου και του πολέμου να συνεχίσουμε με κάτι σχετικό, με ένα δελτίο τύπου από το VVF Ελλάς, με τίτλο «Δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε μία πενταετία που δείχνουν το τέλος της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες». Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία, δείχνουν καθαρά πόσο αναγκαίο είναι το τέλος των ορυκτών καυσίμων. Αυτές οι δύο συγκρούσεις που εξελίσσονται παράλληλα στην ευρύτερη γειτονιά μας έχουν ισχυρό αποτύπωμα στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, καθώς αποδεικνύουν με καταστροφική ακρίβεια ότι οι εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων είναι ο πρώτος στόχος σε πολεμικές σειράξεις, ενώ οι υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και αέριο αποτελούν πηγές γεωπολιτικής αστάθειας και ανασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Αυτές τις μέρες, οι κυβερνήσεις της Κολομβίας και της Ολλανδίας αποδεικνύουν έμπραχτα ότι πρωτοστατούν στη διεθνή προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Συγκεκριμένα, στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας ξεκίνησε η πρώτη διεθνής διάσκεψη για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία διοργανώνεται με κοινή πρωτοβουλία των δύο κυβερνήσεων. Η διάσκεψη έχει σχεδιαστεί ως χώρο συνεννόησης για χώρες, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που αναγνωρίζουν και συναποδέχονται ότι πλέον αποτελεί υπαρξιακή ανάγκη η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια με δίκαιο ομαλό και ισότιμο τρόπο. Σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους και με βάση τα πληρέστερα και ανοιχτά διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Στη σημαντική αυτή διάσκεψη συμμετέχουν περισσότερες από 53 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που συμμετέχουν, αν και θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως η χώρα μας εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τούτης, πάρα πολλά κράτη-μέλη διεκδικούν ηγετικό ρόλο στην κρίσιμη αυτή διαδικασία και εκπροσωπούνται και από εθνικές αντιπροσωπείες. Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, Σλοβενία και Αυστρία είναι κάποια από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό η Ελλάδα να μην έλαβε καν πρόσκληση. Γιατί άραγε να λάβει όταν τίνει έντονα προς την πλευρά της προσκόλλησης στο πολυθωμένο παρελθόν των υδρογονανθράκων, όπως λέει το δελτίο τύπου. Ας θυμηθούμε όμως κιόλας ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τόσο κρίσιμες διασκέψεις δεν αντιμετωπίζεται από τη χώρα μας ως δέσμευση για ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στα ζητήματα αυτά, γεγονός που δυστυχώς αποδείχθηκε με τη διχαστική στάση της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών από τη ναυτιλία στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Το ΒΕΒΕΦ, το οποίο συμμετέχει στη διάσκεψη της Σάντα Μάρτα, καλεί τη διεθνή κοινότητα που συμμετέχει να αναλάβει ισχυρή πρωτοβουλία, ώστε επιτέλους οι διεθνείς κλιματικές διασκέψεις, υπό τον ΟΗΕ μάλλον, να χαράξουν ένα σαφές και ορατό τέλος στα ορυκτά καύσιμα. Παγκοσμίως, οι οικονομίες που βασίζονται στο ορυκτό αέριο και στο πετρέλαιο αποδεικνύονται επικίνδυνα ευάλωτες. Ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, κομβικής πετρελαϊκής διόδου, στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, εδώ και πάνω από ένα μήνα, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία. Αυτή η πρωτοφανής αναταραχή έχει την ίδια στιγμή φωτίσει και τη μόνη διέξοδο από μελλοντικές επαναλήψεις, την ισχυρή και ταχεία μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε χώρες που πλήττονται από πόλεμο, όπως η Ουκρανία, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές και ανεξάντλητες πηγές ανεπηρέαστες από πολεμικές σειράξεις. Όπως επισήμανε πρόσφατα για άλλη μια φορά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο ταχύτερος δρόμος προς την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα δεν είναι η αύξηση των εξορίξεων υδρογονανθράκων, αλλά η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιστορικά η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σήμαινε πάντοτε πρόσδεση σε ένα άρμα ασταθές και απρόβλεπτο. Σήμερα όμως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι φθηνότερη από οποιοδήποτε άλλη προσέγγιση στο παρελθόν. Πιο προσιτή και φυσικά πιο ειρηνική. Ο ήλιος και ο άνεμος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα,
Δεν υπάρχουν απότομες αυξήσεις τιμών για τον ήλιο και δεν παίζει αποκλεισμό στον άνεμο. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική Accelerate EU για οικονομικά προσιτή και ασφαλή ενέργεια. Με κεντρικό στόχο την προστασία των Ευρωπαίων από την ενεργειακή κρίση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή εγχώρια ενέργεια. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται το προφανές. Για δεύτερη φορά, σε λιγότερο από 5 χρόνια, οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το τίμημα της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση αποτελεί οδυνηρή υπενθύμηση ότι η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την οικονομία και την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για διαφορία ή υστέρηση στην πορεία προς πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που περιβάλλεται από καυτές γεωπολιτικές ζώνες συνεχών συγκρούσεων, ενώ παράλληλα είναι φυσικά πρικισμένη με πηγές ανεξάντλητης καθαρής ενέργειας και με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό δυναμικό καινοτομίας στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν έχει καμία δικαιολογία για βύθιση της χώρας στην ήδη ξεπερασμένη και βαθιά προβληματική εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες. Αδικαιολόγητη και η απουσία από τη διάσκεψη της Σάντα Μάρτα και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στο διεθνή αγώνα για εξαφάνιση των ορυκτών καυσίμων από το παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αποφεύγοντας τους καταστροφικούς σχεδιασμούς για εξορίξεις υδρογονανθράκων στις πεντακάθαρες ελληνικές θάλασσες για την κρατική στήριξη σε μακροχρόνια εξάρτηση από το LNG. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επενδύσει πολιτικά και θεσμικά στη σωστή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ισχυρές διασφαλίσεις, οικοσυστημικής προστασίας και διάπλατη και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή στο επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι λοιπόν, μετά την επισήμανση και το άρθρο που σας διάβασε ο Πέτρος πριν για τα φυτοφάρμακα, βλέπουμε ότι το κομμάτι της ενέργειας για το άμεσο μέλλον και της επίδρασης των τιμών για όλους μας έχει, αν θέλετε, πρωτοστατήσει σε διεθνείς πρωτοβουλίες. Καλό είναι να προβληματιστούμε και σαν χώρα και σαν άτομα και για τις κοινές πρακτικές που και καθημερινά μπορούμε ακόμα και να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, αλλά πολύ περισσότερο τις επιλογές μας σαν χώρα που θα μπορούσαμε σίγουρα και λόγω του μεσογειακού κλίματος να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και τον άνεμο. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι έχει πάει και 57, ο Αλέξανδρος με κοιτάει με νόημα, έντρομος αν θα συνεχίσω να ομιλώ. Όχι Αλέξανδρε, θα ολοκληρώσουμε εδώ σήμερα την εκπομπή. Να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, δίθυρα ακούσματα στην Ερτζακίνθο 95,2 και 93,2 στα FM. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου της μουσικής και στο χαμόγελο και Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Μένετε πάντα στη συχνότητα της Ερτζακίνθου και φυσικά όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι θέλετε, ανατρέξτε να δείτε το πρόγραμμα για το συνέδριο για τη Μαρία Ταγιανοπούλου Μινώτου που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο και στις παράλληλες δράσεις αυτής της πρωτοβουλίας και σίγουρα κάτι θα έχετε καινούριο την επόμενη εβδομάδα μαζί με εμάς όλους που σίγουρα θα βρεθούμε εκεί. Να περνάτε καλά!

0: ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη, αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω η FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει και πόλη εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά, αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όσο είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια. Εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος. Η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούντα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούντα επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις. Άλλοι διανόμουν είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάνθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη μαλφή, τα οποία παραλάβαν τη συνεργή εις πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξυχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακούσει και αυτές τις ώρες. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν
0: θύματα. Να μπορέσουν να τους
2: να μην αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε, στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τετελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε, κυρίως.
2: Έχουν στη κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα. Και για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους, και να μην μπίθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση κάποιος υπάλληλος της εταιρείας.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ, και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτούργος, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος ο 43χρονος ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτούργου. Απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε, και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα, το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο. Ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης. Έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνει ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, στη συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,

0: Ζητούν βέβαια δικαίωση και έλεγαν ότι υπάρχει ιστορικό στο ζευγάρι που οδήγησε στο περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Ικανοποίηση τώρα για την επιτυχή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
2: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίε και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένωμη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
1: Χαρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες για την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωγαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Βρέθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύφας, ότι υπάρχουν πολλές επιδείξεις επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας από

0: αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εισαγορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγυαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Εφήμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων επιπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχτούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωνώσεων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωνώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα, να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να διψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ο κ. Σκηνάς, να κλείσουμε λέγοντας δίκιο, ότι αποδέχτηκε πρόταση του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που πλευρά τη Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, η αντιδήμαρχη Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην Ερτρίπολη και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κύριος Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάθι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm, λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει στην εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτηση παραγωγικών ηλεκτρώσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαβγά, και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτριες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συνειδητοποιήσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των λιτρών, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσε σε ένα τόπο και έχει μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξει αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Οι ανανεώσεις της ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι, δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Άμανης, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Άμανης, έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή. με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 σχεδής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκριθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων κλειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Ή μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολλοί πολύς σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη. ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο. Να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημοτήχο για να παραστεί την επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίαχος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κρουστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχομένη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού, αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά. ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειτων που βλέπει την κυριαρχία του να φθήνει και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει όση αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: στις 2.
1: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Τον Ιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο τον Ιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουτιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλίων μεταξύ του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του Πασόκ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδε ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μία, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεχτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανού... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός ή εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορείο, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόδες ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των ΗΠΑ. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Xi, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιαγωγού microchip, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καμφώδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτείων και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Xi, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Xi Jinping. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Εντάξει, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Xi Jinping, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σι Τσιπίνγκ, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα, και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας τόσο από τον Μάριο Ντράγκη όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε: whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται στη σχετική που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία.

0: χαμηλότερες τιμές χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026, ενώ το 2019 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέσα σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός αγκαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσα συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει. Τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά. Και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Καταρίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο έπεσε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός. Μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο

0: Να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλής, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθιόσκαλας Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθιόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, και οι οποίοι εξέθεσαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλήλους σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλιείς με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθιόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες απαράκτιους αλλήλους που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το σκάφη τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20 με 30% αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχέ διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προημηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις αιτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πίσω, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν, ο τουρισμός περιμένει πολλά, οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, με τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφινγκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απλά δεν ξέρω αν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία, θα επανέλθω, θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καλά νομιμότητας, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, αν συνέβαινε κάτι με στράχους Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, από τη σημεία την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν εξωχώρια, συμμετοχή σε εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνονται μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κύριος Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν αφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα 16 χρόνια.
4: Μέσα 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, που καταλογίζει στον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας τάχθεια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τζικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
7: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρδίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέφαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μεριστοκρατία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαϊδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικός της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαίως των αποδοχών και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας τάξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά βήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
9: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση όσο σε φυσικά σοκοινωνικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. Και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες. χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόβαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόβαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
10: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
6: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικία στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
11: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά και κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρόνων για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός η μία, φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Earth News Radio, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα. Είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΕΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραντιδράσης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κάκιστα,
0: να μείνουμε σε αυτά,
11: ένα μήνυμα
0: Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
12: Να πω ότι με εντολή μου, χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίηση της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιούς, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
13: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική.
15: Και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
17: μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons, coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ain't no sunshine
22: when she's... Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. It's not warm when she's away. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go changing. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
20: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπέροχο Fresh Air Quicksilver Messenger Service από την ψυχεδελική σκηνή του San Francisco και από το 1970 και το άλμπουμ Just for Love. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, 9 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σουβουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Να ολοκληρώσουμε έτσι την αναφορά μας στα live που θα πραγματοποιηθούν στο Λυκαβιτό το καλοκαίρι που είναι ήδη εδώ, τουλάχιστον για τις συναυλίες που αφορούν εμάς εδώ στο κόσμο. 5η 9 Ιουλίου ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin, ο Robert Plant, ανεβαίνει στη σκηνή με τους Saving Grace για να μας παρουσιάσουν ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα που ενώνει και blues και folk και ψυχεδελικές επιρροές. Να έρθουμε στο σήμερα και από τη Γαλλία. Έρχεται στον αέρα μας ο T.Y.O. με το νέο του άλμπουμ το Outsider, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Electric Spanish. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Υπέροχη Scone Cast Players Brooklyn to Brooklyn από το μόλιμο άλμπουμ του 2022 εδώ στον κόσμο 93,6 και Μάιο στην Αθήνα σημαίνει Athens Street Food Festival. Το ραντεβού δίνεται στην Ερμού και Πειραιώς 15, 16 και 17 Μαΐου. Το κόσμος συντροφεύει αυτό το φεστιβάλ με ζωντανές εκπομπές, DJ set από τους παραγωγούς και τρεις ημέρες με τη μουσική που αγαπάμε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει με πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον πλανήτη. Καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι σεφ που έχουν κάτι μοναδικό να προτείνουν σε αυθεντικές και πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Athens Street Food Festival θα δώσει μουσική του κόσμος από το απόγευμα της Παρασκευής. Λοιπόν, αύριο 15 Μαΐου θα εκπέμπουμε ζωντανά από το χώρο του φεστιβάλ με την Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο από τις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8, ενώ το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί 2 με 4 για να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα του αγαπημένου αυτού φεστιβάλ. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Κάντε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Γιατί η λήξη του διαγωνισμού είναι σε λιγάκι, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να συνεχίσουμε με έναν από τους πιο ξεχωριστούς crooners της ευρωπαϊκής jazz σκηνής, ο Ιταλός Μάριο Μπιόντι. Εδώ ακούμε τη δική του εκδοχή στο Rio de Janeiro Blue.

Ήταν ο Άγγλος παραγωγός Will Dory που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Skin Shape από τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια Ντάλμα και αυτά τα υπέροχα φωνητικά της στα πορτογαλικά. Ακούσαμε το κομμάτι Sua Alma και ολοκληρώνουμε με τους Germanos Gutierrez το τρίτο μας ημίωρο. Ειδήσεις σε τίτλους σε πολύ λίγο από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Crater Boys για το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη που έγινε διάσημο για τον τρόπο που συνδύαζε γιουκαλίλι με ρέγγε ρυθμούς. Ακούσαμε το κομμάτι I Hear Music ή αλλιώς Mr. Reggae από το 1991 και έρχεται ένα από τα πιο αυθεντικά roots reggae συγκροτήματα της Τζαμάικα. Σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 γύρω από τον εμβληματικό τραγουδιστή Albert Griffiths. Είναι οι Gladiators με κοινωνικό στίχο, προσήλωση στη Ρασταφάρι κουλτούρα. Ακούμε το Lux is Deceiving από το 1976.

Ήγκο, ο Βρετανός, ο Ρόρι Γκράχαμ ή αλλιώς ο Ράγκεν Μπόνμαν, 45 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6 και κρατήστε την ημερομηνία Σάββατο 30 Μαΐου γιατί ήρθε η ώρα για το πιο jazz party της χρονιάς. Πέμπτο κόσμος jazz party με ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11 μελή ορχήστρα της. Μουσικές εννοείται από τους παραγωγούς του κόσμος. Για πολύ πολύ χορό μιλάμε. Ελάτε να διασκεδάσουμε. Φέρτε και την παρέα σας. Η είσοδος όπως πάντα είναι ελεύθερη και θα μας βρείτε λίγο μετά τις 9 στο Gaz Arte, στον υπέροχο χώρο του Roof Stage στην οδό Βουτάδων 34 στον Κεραμικό. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Προς το παρόν, Τζαλίν Γκόντα, καινούριο άλμπουμ Doctrine of Love.

Σύγχρονη σόουλ στα καλύτερά της, Jalin Gonda, καινούριο άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούσαμε το ομώνυμο. Σειρά έχει η Hannah Williams μαζί με την μπάντα της, τους Affirmations από τη Μεγάλη Βρετανία, εδώ σε μια πραγματικά συγκλονιστική εκτέλεση του Dazed and Confused που γνωρίσαμε από τους Led Zeppelin βεβαίως. Εδώ μεταμορφώνεται σε ένα ψυχεδελικό σόουλ αριστούργημα. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι η Hannah Williams ήταν μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες της σπουδαίας Sharon Jones. Και ακούστε εδώ την μπάντα της, τους Affirmations, να παίζει με τέτοια ακρίβεια που θυμίζει τους θρυλικούς Dub Kings. Hannah Williams, Dazed and Confused.

Υπέροχη. Hannah Williams and the Affirmations, Days Then Confused. Και μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Εδώ να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα σας και τα μηνύματα που στέλνετε για την ακρόαση γενικώς. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και κλείνουμε σήμερα με τον Λίαν Ντους και το κομμάτι Sour. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος Radio. .gr.
6: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου

0: Ουκρανού βασιλείου West Treating από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιοταχή με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

τι μου λέτε εδώ πέρα, θρύλος είναι μόνο ένας? Συμφωνώ. Φύση και θέση πρωταθλητής. Μπορεί να έχασε φέτος το πρωτάθλημα και να το πήρε η ΑΕΚ, απλά μονάχα λιγάκι ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και κέρδισε χθες ξανά τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μόνο με 1-0. Έδειξε μεγαλοψυχία. Και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και πού? Στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου, στο ΆΚΑ, του Παναθηναϊκού που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Σε κάθε περίπτωση. Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και όχι μόνο. Με πολλά πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, ανδρών, γυναικών κτλ. Καλημέρα σε ένα καλό μου φίλο στην Αθήνα, τον Στέφανο τον Μπουλίδη. Χαίρετε για την ΑΕΚΤΣΙΣ και η ομάδα του κέρδισε φέτος το πρωτάθλημα. Καλημέρα και σε ένα φίλο από τα παλιά, στον Μάκη τον Κουρέα από το Μουζάκι. Που όπως μου είπε, του κρατάμε συντροφιά καθημερινά, Ανδρέας Παπαδημητρίου και η αφεντιά μου, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Σάκυνθου. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά.

0: ακούστε.
1: Και πόσα τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για αυτή την ομάδα και υποθύμαζει. Η Σάντος και ο Πελέ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Δεν θα συνηθίσουμε έναν κόσμο όπου οι μαθητές μας ασφιχτιούν. Θα παλέψουμε να τον αλλάξουμε. Αυτό τονίζει η Ελμέζα Ακίνθου. Με αφορμή το τραγικό γεγονός με τις δύο 17χρονες μαθήτριες και φίλες μαζί που ανέβηκαν στην ταράτσα του έκτου ορόφου εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και έπεσαν στο κενό. Η μία σκοτώθηκε, η άλλη χαροπαλεύει στο ΚΑΤ. Η πρώτη άφησε και σημείωμα ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Η Ελμέζα Ακίνθου καλεί το Υπουργείο Παιδείας να πάρει έστω την τελευταία στιγμή έκτακτα μέτρα ψυχολογικής στήριξης για όλα τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και φυσικά καλεί το Υπουργείο να ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά την πρόθεσή του να επιβάλλει νέους εξεταστικούς φραγμούς σε όλο το Λύκειο, που το μόνο που θα φέρει είναι γενίκευση και όξυνση του άγχους στα παιδιά μας. Μαμά, μπαμπά, ο κόσμος που μας κληροδοτήσατε δεν μας αξίζει. Εμείς είμαστε αυτοί που θα τον αλλάξουμε. Τρία θαυμαστικά στο τέλος. Κατά τα άλλα, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα εδώ στα δικά μας και τις δημόσιες αναφορές που αφορούν το έργο της προσθήκης καθύψος κτηρίου αιθουσών στο Λύκειο Καταστάριου και την αντιπαράθεση του βουλευτή Διονύση Ακτύπη με τον πρώην δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη, ο αντιδήμαρχος παιδείας Νικόλαος Ακτύπης προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και οι λόγοι που οδήγησαν στη μη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι προς όφελος των σχολικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου. Και επειδή ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη ποδοσφαιρικές στιγμές, συγκίνηση και σημαντικά μηνύματα για το μέλλον των Ακαδημιών έζησε η Δόξα Πηγαδακίων μέσα από την παρουσία της στη φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την ψυχή της Δόξας Πηγαδακίων, τον Ανδρέα Γκούσκο. Καλημέρα του. Καλημέρα και στην Ιθάκη. Χθες μιλήσαμε με την έπαρχο Σμαράγδα Σαρδελή, κυρίως για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, που τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει μόνιμο παιδίατρο. Συν τις υπόλοιπες ελλείψεις. Αντιδράσεις στο Κέντρο Υγείας Σάμις, αυτό είναι στην Κεφαλονιά, για την αναγκαστική μετακίνηση νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Αλέξανδρος Αυλονίτης, Κερκυραίος βουλευτής, χωρίς παιδίατρο Ιθάκη. Ζητά να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας του νησιού με παιδίατρο και όλο το απαραίτητο προσωπικό, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των νησιωτικών περιοχών και ιδιαίτερα του Ιωνίου από την πληθυσμιακή απομείωση. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και σε όλους τους υπόλοιπους. Λιγάκι μουντό το σκηνικό του καιρού. Χθες μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες έριξε και μια μπόρα. Ο καιρός κάνει τα δικά του και εμείς τα ίδια και πολύ χειρότερα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Με μάτια σου, Αλέξανδρος Λάσης, και παραλίγο να πνιγώ στον αέρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. 2695-033-022 και 2695-037-114. Καλημέρα και στην Τασούλα Μπισκίνη, εκεί στην Αγία Τριάδα. Εκεί κάποιοι κάτι ετοιμάζουν. Και του Δήμου και όχι μόνο. Κάποιες παρεμβάσεις. Για να δούμε τι παρεμβάσεις είναι αυτές και τι κατεύθυνση έχουν. Μήπως εμπλέκεται και γνωστός μεγαλοξενοδόχος του νησιού που θα επενδύσει και στη συγκεκριμένη περιοχή και δει αυτή του ακροτηρίου με νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, καθώς εκεί έχει αγοράσει έκταση, συγκεκριμένη έκταση. Είναι στα κάγκελα οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου ή και Ακροτηρίου. Κρυονερίου πιο σωστά. Υπάρχει λοιπόν σύλλογος Αγία Τριάδα Κρυονέρη. Σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το τι σχέδια έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και γιατί γίνονται οι παρεμβάσεις, με ποιο σκεπτικό και ποιον εξυπηρετούν. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, τι λέει ο άνθρωπος. Την επόμενη ώρα είναι τα δίθυρα ακούσματα με τη Χαρίκλια Μινώτου και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Δάση στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα, 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και με Περιφερειακό Συμβούλιο το Σαββατοκύριακο στην γειτονική Κεφαλονιά. Και με πολιτιστικά στο νησί και άλλα πολλά.

0: Να ξεκινήσουμε με τα του Δήμου, για τα του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε, συνεχίζει ένα ευρύ πρόγραμμα εργασιών και παρεμβάσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ασφάλεια των δημοτικών υποδομών και την αναβάθμιση των σχολικών και κοινόχρηστων χώρων. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες και παιδικές εγκαταστάσεις, εργασίες σε στέγες, κτηριακές υποδομές και εξωτερικούς χώρους, καθαρισμοί, ευπρεπισμοί και παρεμβάσεις πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια δημοτικών εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις οδικά και περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος. Οι εικόνες έχουμε λάβει και τις σχετικές φωτό και τις έχουμε δημοσιοποιήσει. Αποτυπώνουν, όπως λέει ο Δήμος, τη συνεχή παρουσία των συνεργείων του Δήμου, τη μεταφορά υλικών, τις τεχνικές παρεμβάσεις και τη φροντίδα που δίνεται σε σχολικούς και δημόσιους χώρους. Ως Δημοτική Αρχή, λέει, συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και διαφάνεια, επενδύοντας σε έργα ουσίας που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν μηδενίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τα αυτονόητα και ούτε καν αυτά σε πολλές των περιπτώσεων εν έτη 2026. Και δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε ικανοποιημένοι με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε αυτόν εδώ τον τόπο και γενικότερα. Που όπου και να κοιτάξουμε, αυτός ο τόπος μας πληγώνει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και κανείς δεν πρέπει να βγάζει τον εαυτό του απ' έξω. Πάμε λοιπόν αφορμής δοθήσεις για τις παρεμβάσεις του Δήμου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ερώτηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση Γιώργος Τρούζας για τα άκοπα χόρτα σε δρόμους του νησιού και τις όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει σε κοινοτικούς αγροτικούς δρόμους κτλ.
1: Θα ήθελα να θέσω λοιπόν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ένα ζήτημα που αφορά μέσα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας, το οποίο είναι η ανεξέλεκτη ανάπτυξη χόρτων κατά μήκος των δρόμων του νησιού, καθώς και σε ορισμένα σημεία την κάκιστη κατάσταση των αγροτικών οδών. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται, πάντα και σε συνδυασμό με τις έντονες φετινές βροχοπτώσεις, το φαινόμενο των άκοπων χόρτων σε δημοτικούς χώρους, διασταυρώσεις, αγροτικές περιοχές. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά εγκυμονεί και πάρα πολλούς κινδύνους. Περιορίζει την κινητικότητα των οδηγών, αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων και εν ώψη της θερμής περίοδου ενισχύεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, η κατάσταση των αγροτικών δρόμων σε πολλές περιοχές του δρόμου είναι εξαιρετικά άσχημη. Λακκούβες, φθορές, ελλειπή συντήρηση δυσκολεύουν την πρόσβαση των πολιτών στις οικίες τους, στις καλλιέργειές τους αλλά και στις δουλειές τους. Αυξάνουν το κόστος μετακίνησης, θέτουν σε κίνδυνο τα οχήματα και τους ανθρώπους. Δεν μιλάμε απλά για μια ταλαιπωρία, αλλά για ζήτημα στήριξης της τοπικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας. Βέβαια, έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάποιες προτάσεις. Όπως είναι την άμεση καταγραφή των προβληματικών σημείων σε όλο το Δήμο, την προτεραιοποίηση των περιοχών με αυξημένο κίνδυνο οδική ασφάλεια και πυροπροστασία, τόσο σε τουριστικές περιοχές που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πεζών, την ενίσχυση των συνεργείων καθαρισμού και συντήρησης με τα ιδία μέσα του Δήμου, αλλά και με ανάθεση σε κάποιους ιδιώτες όπου αυτό απαιτείται, την τακτική συντήρηση των αγροτικών δρόμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, την ενημέρωση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις κοινότητες και στα χωριά για την άμεση αναφορά προβλημάτων στις περιοχές τους. Οφείλουμε να είμαστε έμπρακτα δίπλα σε αυτούς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον Γιώργο Στρούζα, Δημοτικό Σύμβουλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση για τις παρεμβάσεις του Δήμου σε χώρους ευθύνης του, σε σχέση με την κοπή χόρτων, τη συντήρηση αγροτικών δρόμων και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος ή εντεταλμένος, αν θέλετε, Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα καθημερινότητας, αγαπητός Βίτσος, ο οποίος ποτέ, σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν απαντά στο τηλέφωνο.
2: Η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αναβάθμιση της συλλογικής εικόνας της Ζακύνθου εν ώψη και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν αποσπασματικά. αποτέλεσαν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού που έδωσε έμφαση στην καθαριότητα, στην αποκατάσταση φθορών, στη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού, στην οδική ασφάλεια, στη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και στην αισθητική αναβάθμιση περιοχών με αυξημένη επισκεψιμότητα. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες, όπως κλείσιμο τομών δρόμων, κοπή χόρτων και απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η παρέμβαση του τμήματος καθημερινότητας είχε οριζόντιο χαρακτήρα και κάλυψε μεγάλο μέρος του νησιού και το επόμενο διάστημα το σύνολο του νησιού. Και θέλω να θυμάστε πάντα ότι τα συνεργεία μας είναι έξω 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρού. Παλεύουν για το καλύτερο, για να δώσουν μια καλύτερη Ζάκυνθο και οφείλουμε να τους δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιοχές με έντονη τουριστική πίεση, όπως ο Λαγανάς, το Καλαμάκι, το Αργάσι, ο Πλάνος, ο Βασιλικός και οι Αλικές. Εκεί παρεμβάσεις ήταν πιο σύνθετες, καθώς πέρα από τις βασικές εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, πραγματοποιήθηκαν διαγραμμίσεις, διαβάσεις, τοποθετήσεις πινακίδων, καθαρισμοί παραλίων, επισκευές δημοτικού φωτισμού, τοποθετήσεις νέων ιστών φωτισμού, καθώς και παρεμβάσεις σε υποδομές ομβρίων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε η λειτουργικότητα των περιοχών αυτών, βελτιώθηκε η ασφάλεια πεζών και οδηγών και αναβαθμίστηκε η εικόνα των βασικών τουριστικών μετόπων του νησιού. Παράλληλα, σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και σε περιοχές όπου δόθηκε έμφαση στη βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. Επισκευή κοινοτικών γραφείων, η ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού, οι παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους, η τοποθέτηση προβολέων και η συντήρηση πλατιών και κοινόχρηστων χώρων δείχνουν ότι η προσπάθεια δεν περιορίστηκε μόνο στις παραλιακές και αμυγός τουριστικές ζώνες, αλλά επεκτάθηκε και στις κοινοτικές της ενδοχώρας. Ξεχωριστή σημασία είχαν οι παρεμβάσεις στην πόλη και στην Πόχαλη, όπου το βάρος δόθηκε στην προσβασιμότητα, στην απελευθέρωση δημόσιου χώρου, ακόμα και σήμερα το πρωί, στην επισκευή πεζοδρομίων, στην τοποθέτηση μέτρων οδικής ασφάλειας, στον καθαρισμό κοινόχρηστων σημείων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, όπου η κατεδάφιση επικίνδυνων πτισμάτων στην Αγία Τριάδα. Οι δράσεις αυτές έχουν άμεσο κοινωνικό και λειτουργικό αποτύπωμα, καθώς αφορούν περιοχές με αυξημένη καθημερινή κίνηση και ανάγκη συνεχούς φροντίδας. Συνολικά, ο απολογισμός της μέχρι τώρα περίοδου είναι θετικός και ουσιαστικός. Η Αντιδημαρχία Καθημερινότητας δεν περιορίστηκε σε μικρές διορθωτικές κινήσεις, αλλά προχώρησε σε ένα ευρώφασμα εργασιών που καλύπτει από τη βασική συντήρηση μέχρι την αναβάθμιση υποδομών. Βελτιώθηκαν δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, παραλίες, χώροι στάθμευσης, αθλητικοί χώροι, κοινοτικά κτίρια και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.
0: Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δεν λέμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Αλλά είναι τόσα και τέτοια τα χάλια που έχουμε, αδιόρθωτα χάλια. Τέλος πάντων. Αγαπητός Βίτσος, εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας στο Δήμο Ζακύνθου. Μήπως ένα κατάστημα, εκεί που είναι η διασταύρωση που λέμε 24 ώρες, για να διευκρινίσουμε το σημείο και δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο πρατήριο, εκεί κοντά, που είναι και στέκη. Έχει παράνεμα σκαμπό έξω και τραπέζια ή και καρέκλες. Δεν το λέω καθόλου τυχαία. Ένα γωνιακό εκεί που έχει αρκετή κίνηση. Καλά που εκεί κανείς δεν μπορεί να σταθμεύσει και βλέπουμε διπλοπαρκαρίσματα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. ένα μικρό πεζοδρόμιο το οποίο έχει καταληφθεί από σκαμπό και τα λοιπά. Και κανείς δεν μπορεί να περάσει. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Αλλά παραμένει κατηλημένο. Και κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια γιατί μπορεί να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Δεν συνεχίζω γιατί κάνει τζι το θέμα. Αλλά κάτι ξέρω που σας λέω. Και είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο ακροατή από το Χαλικερό, από το Γαϊτάνι, ο οποίος μας είπε να αναφέρουμε το εξής. Για το ποτάμι, το οποίο λέει ξεκινά από τη γέφυρα του Μαχεράδου, στο ύψος του Λάγιου, έτσι για να γινόμαστε κατανοητοί, στο ύψος της περιοχής μετά του Λάγιου, και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση εκεί στο Καλπάκι, στο Ρομύρι, το γνωστό ποτάμι. Σύμφωνα λοιπόν με το φίλο ακροατή, έχει καθαριστεί το μισό. Προφανώς εκεί έχει να κάνει περιφέρεια. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Το άλλο μισό, λέει, δεν έχει καθαριστεί σε αυτό το κομμάτι. Από τη γέφυρα του Μαχεράδου μετά του Λάγιου έως και τη διασταύρωση στο Καλπάκι, στο Ρομύρι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν στάσιμα νερά στο σημείο που δεν έχει καθαριστεί ή στο κομμάτι αυτό, τα οποία έχουν αποκτήσει ένα πράσινο χρώμα. Προφανώς αυτό σημαίνει και κάποια οσμή στην περιοχή. Και πολύ χειρότερα, τι συμβαίνει, αυτό είναι το χειρότερο, ότι έχουμε πνιγεί, λέει ο εν λόγω ακροατής, από τα κουνούπια. Μπορεί και από τα ποντίκια. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Αφήνουμε το Δήμο Ζακύνθου και πάμε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο. Να τα λέμε και αυτά. Και ένα θέμα που έθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με το συνδυασμό ανάσα για τα Ιόνια νησιά, Διονύσης Γιακουμέλος. Ψηφιακός χάρτης αθλητισμού Ικούρος. Ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού στα χέρια της περιφερειακής αρχής. Πώς αξιοποιείται? Να πούμε λοιπόν δύο λόγια, γιατί δεν είστε όλοι υποχρεωμένοι να ξέρετε. Το Ικούρος είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα και πλατφόρμα του Υπουργείου Αθλητισμού που καταγράφει και αναλύει δεδομένα για τον ελληνικό αθλητισμό ή για το ελληνικό αθλητικό

0: την ψηφιακή καταγραφή, αν θέλετε, των αθλητικών σωματείων σε όλη τη χώρα. Πώς αυτό αξιοποιείται, ρώτησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύση Γιακουμέλος, και από εκεί λέει φαίνεται ότι η Ζάκυνθος υστερεί. Και ποσοτικά και ποιοτικά σε επίπεδο αθλητικών σωματείων, πολύ περισσότερο υποδομών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα σχετικό απόσπασμα.
1: Πριν από 1,5 μήνα, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ, παραδόθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, προς τους Περιφερειάρχες, ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα, επωνόματι Ίκουρος, προκειμένου να έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαχειρίσιμο σύστημα καταγραφής όλου του ελληνικού αθλητισμού, με στοιχεία που περιλαμβάνουν μέχρι και το έτος του 2025 για κάθε περιφερειακή ενότητα και για κάθε Δήμο. Η οργάνωση τώρα όλων των στοιχείων της επικράτειας πραγματοποιήθηκε με το υποσύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας Business Intelligence, το οποίο και είναι διαθέσιμο προς όλους τους φορείς αλλά και προς όλους τους πολίτες στο διαδίκτυο. Έχουν καταχωρηθεί μέσα λοιπόν σε αυτό το υποσύστημα όλα τα ενεργά αθλητικά σωματεία της επικράτειας, οι αθλητικές υποδομές, τα αθλήματα, οι τυπικοί και αμαία αθλητές, αναφύλο και ανά ηλικία, οι πιστοποιημένοι προπονητές και η γεωγραφική κατανομή όλων των παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με τα στοιχεία αυτά, η Περιφέρεια Νέων Ίσων ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαθέτει 9.113 αθλητές σε σύνολο 456.264 εγγεγραμμένων, διαθέτει 212 προπονητές σε σύνολο 10.514 και 165 αθλητικά σωματεία σε σύνολο 6.451. Εάν κάποιος πάρει αυτά τα στοιχεία και τα αποτυπώσει σε μορφή πίνακα που τη βλέπετε εδώ στην εισήγησή μας, θα δείτε ότι βάζοντας τον πληθυσμό κάθε περιφερειακής ενότητας, το σύνολο των σωματείων, των αθλημάτων, των συνολικών αθλητών, το σύνολο των αθλητών, των προπονητών, μπορούμε να βγάλουμε έναν δείκτη απόλυτα σωστά συγκρίσιμο και ποσοτικοποιημένο, αναπεριφερειακή ενότητα, ένα δείκτη αναλογίας αθλητών ανά 1.000 κατοίκους. Θα δείτε λοιπόν εδώ ότι σύμφωνα με το δείκτη αυτό, ο δείκτης μάλλον αυτός στην Κέρκυρα, στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας ανέρχεται σε 48, στην Κεφαλονιά σε 46, στη Λευκάδα 48, στην Ιθάκη 54 και στη Ζάκυνθο μόλις 31. 31 δηλαδή αθλητές ανά 1.000 κατοίκους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ζάκυνθος υστερεί και σε αυτό το τομέα αισθητά σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες, κάτι που αναφεσβήτητα θα συμφωνήσουμε όλοι μας εδώ ότι οφείλεται στην έλλειψη κρίσιμων αθλητικών υποδομών. Θα θυμηθούμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, ούτε δημοτικό κολυμπητήριο, αλλά και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ακίνδου βρίσκονται σε άθλια κατάσταση τα περισσότερα. Με αποτέλεσμα, τα νέα μας παιδιά να μην έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, παρά τη θέληση και των ίδιων και των γονιών τους πολλές φορές, με τον αθλητισμό και να οδηγούνται σε άλλες διεξόδους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Αντίστοιχη υστέρηση δεν βλέπουμε να έχει όμως η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της επικράτειας. Με εξαίρεση την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου εκεί οι δείκτες είναι πραγματικά υψηλοί και ανέρχονται σε 56 και 58 αντίστοιχα. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Περιφερειάρχη, πώς έχετε μέχρι και σήμερα επικοινωνήσει αυτό το πρόγραμμα το Ίκουρος στους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και στους πολίτες της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων? Θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη μιας στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητισμού, αναπεριφερειακή ενότητα και αναδήμο? Προτίθεστε να φέρετε το θέμα αυτό σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση? Πώς αξιολογείτε κατά την κρίση σας τον πολύ χαμηλό δείκτη αναλογίας αθλητών ανά 1.000 κατοίκους στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθος σε σχέση με τον δείκτη στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες? Και ποιες ενέργειες προτίθεστε εσείς από την πλευρά σας στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων σας να κάνετε ως Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να αλλάξει αυτή η πραγματικά άνηση υπάρχουσα κατάσταση? Και τέλος, θα λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω δεδομένα στο σχεδιασμό της κατανομής των πόρων των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η ΠΗΝ? Κάτι που άλλωστε δεσμεύτηκε γι' αυτό και ο κ. Χατζημάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο θα δώσει δυνατότητα για ορθολογικότερη κατανομή και διαχείριση των πόρων.
0: Ορθολογικότερη κατανομή και διαχείριση των πόρων. Και δει για τον αθλητισμό που βάσει του Ίκουρος, που είναι ένας ψηφιακός χάρτης του αθλητισμού στην Ελλάδα και καταγράφει αθλητικά σωματεία, αθλητές κτλ. Η Ζάκυνθος στο επίπεδο Περιφέρειας Ιωνίων

0: νήσων υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Όπως συνήθως, στην αναλογία του πληθυσμού, δηλαδή αθλητών ανά χιλιούς κατοίκους. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο Ιωάννης Αρμενιάκος, θεματικός αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και νεολαίας, ο οποίος βασικά συμφώνησε με τα λεγόμενα του Διονύση Γιακουμέλου του Περιφερειακού Συμβούλου. Απλά είπε ότι θα κάνει η περιφέρεια ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Απλά η αποτύπωση αυτή στον ψηφιακό χάρτη αθλητισμού ή κούρος δεν απεικονίζει την πραγματική δυναμική που έχει ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο.
1: Το e-Kouros δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι ένας ψηφιακός καθρέφτης της πραγματικότητας. Σωστά αντιλαμβάνεστε την αξία του ως ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο προσφέρει ακρίβεια στην καταγραφή, τον έλεγχο και τη στατιστική μελέτη. Επισημαίνουμε ότι πριν το e-Kouros επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό μια αθλητική αναρχία, σωματείο των οποίων η ύπαρξη, η δραστηριότητα και τα συμβούλια υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Σήμερα η πλατφόρμα εμφανίζει μόνο την νόμιμη και την ενεργή δραστηριότητα, δηλαδή τα σωματεία με νόμιμα διοικητικά συμβούλια και τακτικές εκλογές, με απασχόληση αποκλειστικά διοδοτημένων προπονητών, με αθλητές καταγεγραμμένους με πιστοποιημένο ιατρικό έλεγχο και ενεργά δελτία, σωματεία με σταθερή υπόσταση, με άφημη και ανελειπή συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα. Σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συμφωνώ με την παρατήρησή σας ότι οι δείκτες του e-Kouros αναδεικνύουν την ανάγκη για υποδομές. Άλλωστε και στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της ΕΜΠΕ, παρουσία του Υπουργού, επισημάνθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι παρά τη χρησιμότητα του e-Kouros ως εργαλείο, η πραγματική του αξία εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη επαρκών αθλητικών εγκαταστάσεων. Χωρίς αυτές, η αποτύπωση των δεδομένων δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική αθλητική ανάπτυξη. Ωστόσο, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ήδη παρούσα, μετατρέποντας τα στατιστικά στοιχεία σε συγκεκριμένο τεχνικό προγραμματισμό. Πέρα από 17 συνδιοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2025, δίνουμε έμφαση στη βάση του αθλητισμού με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί, όπως τη βελτίωση των υποδομών στο ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου αξίας 150.000 ευρώ, την αλλαγή του τάπητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο έχει και μια δυναμική που δεν αποτυπώνεται ακόμα στο e-Kouros. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών. Περιηγητικός αθλητισμός, ορειβατικοί αγώνες, αθλήματα βουνού και θάλασσας. Αυτό δείχνει ένα κόσμο ιδιαίτερα ενεργό, τον οποίο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στηρίζει έμπρακτα, αναγνωρίζοντας ότι η αθλητική ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη. Η περιφέρειά μας παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση προβλημάτων στις βασικές υποδομές, όπως το κλειστό και το κολυμβητήριο που αναφέρατε. Τέλος, αξιοποιούμε το e-Kouros στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να διασφαλίσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Τα δεδομένα του είναι η πηξίδα μας. Εκεί που οι δείκτες υστερούν, εκεί κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας, ώστε η Ζάκυνθο και όλα τα Ιόνια νησιά να αποκτήσουν τις υποδομές που αξίζουν για την νεολαία μας.

0: 11:40 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα από την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και επανερχόμαστε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα την τοπική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από τον επανακαθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι και την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις και από αρκετούς συμπολίτες μας. Το θέμα συζητήθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, ενώ επανέρχεται στο εν λόγω θέμα με νέα ανακοίνωση η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο επανακαθορισμός του Αιγιαλού στην περιοχή Μπούκα, Τραγακίου, Τσιλιβή δεν αφορά μια τυπική διοικητική πράξη. Τα υπόλοιπα από τον Αντώνη Κασιμάτη, ο οποίος είναι στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Κύριε Κασιμάτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε. Γιατί είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλη αυτή η κινητοποίηση και το ενδιαφέρον που έδειξε ένα σημαντικό μέρος της ζακυνθινής κοινωνίας συμπίπτει, συμβαδίζει με την παρουσίαση του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Τουρισμού με τον κύριο Παπασταύρο και την κυρία Κεφαλογιάννη όσον αφορά την ανακοίνωση του σχεδίου, ότι θα ακολουθήσει και διαβούλευση, για το νέο χωροταξικό σχέδιο στον τουρισμό, στο οποίο μάλιστα ακούγονται και πολύ έτσι... πολύ μεγάλες βαριές λέξεις. Και ξαφνικά λέει κανείς, ας πούμε, τι έγινε εκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θυμήθηκε ξαφνικά, ας πούμε, ξύπνησε μέσα της το περιβαλλοντικό της υποσυνείδητο. Οι ενοχές που έχουν για ό,τι έχουν κάνει.
0: Μιλάτε για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Μιλάω για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και θα πω γιατί συνδέεται. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, καταρχήν αυτό τι είναι, είναι ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και της Υπουργού Τουρισμού, στο οποίο ακούγονται πραγματικά εκοφαντικές λέξεις όπως φέρουσα ικανότητα, πράσινη μετάβαση, βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα των τουριστικών προορισμών, άναρχη, φρένο στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω δημιουργίας ανεξέλεκτα κλινών και ανεξέλεκτης δόμησης και λέει κανείς, καλά λέει, τι γίνεται ας πούμε εκεί, έχουν ξαφνικά έκαναν στροφή όσον αφορά την πολιτική τους ας πούμε. Στην πραγματικότητα όμως, αν μελετήσει κανείς και θα σας πω και πώς συνδέεται, διότι και η περίπτωση αυτή που συζητάμε στη Ζάκυνθο με την επαναχάραξη αστικά της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας με πρωτοβουλία ενός μεγάλου τουριστικού όμιλου στο νησί προς όφελος προφανών ας πούμε της δικής του ιδιοκτησιακής των δικών του ιδιοκτησιακών συμφερόντων έρχεται ακριβώς αυτή τη στιγμή όπου αν κανείς διαβάσει και πραγματικά εγώ προκαλώ ας πούμε τους ειδικά και τον κόσμο και όλη τη ζακυνθινή κοινωνία διότι προφανώς ο τουρισμός είναι μια πραγματικότητα που
0: να ενημερωθούν από το σχετικό ΦΕΚ λέτε
1: να διαβάσουν και να μπουν στη διαβούλευση, διότι μέσα εκεί φαίνεται πραγματικά, πέρα από τις μεγαλοστομίες που ακούγονται, αυτές τις ωραίες λέξεις...
0: Είναι το ΦΕΚ του 2024, τέταρτος τόμος.
1: Κοιτάξτε, αυτό δόθηκε, είναι σχέδιο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης.
0: Α, μιλάτε για το ειδικό χωροταξικό, γιατί
1: ναι,
0: εγώ...
1: Ναι, μιλάω για το ειδικό χωροταξικό.
0: Αναφέρθηκα πριν στο ΦΕΚ που αφορά τον επανακαθορισμό γραμμής Αιγαλού και Παραλίας στην Μπούκα στο Τραγάκι.
1: Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 24.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό.
0: Το ΦΕΚ.
1: Δεν αναφέρομαι
0: 494, δέλτα τόμος.
1: Ναι, ναι, που ψηφίστηκε το Μάρτιο, που φυσικά βέβαια όλα τα πεπραγμένα της σημερινής κυβέρνησης κρίνονται και από αυτά τα οποία έχει ψηφίσει μέχρι σήμερα σαν νόμους, όπως αυτός ήταν κορυφαίος νόμος που προέβλεπε την επαναχάραξη στο άρθρο 5, επαναχάραξη, η δυνατότητα επαναχάραξης γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, στο οποίο ακούγονται όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ας πούμε, και ουσιαστικά διαβάζοντας, μελετώντας αυτό το νέο χωροταξικό σχέδιο, βλέπει κανείς ότι έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και πίσω από την πραγματικά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργήσει αυτή η άναρχη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά, στις υποδομές, στον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα προβλήματα με την υποβάθμιση των ακτών, με την έλλειψη, ας πούμε, των πόρων, ειδικά του νερού, και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτός ο μαζικός τουρισμός, ουσιαστικά η κατεύθυνση την οποία πάνε να την επιλύσουν, πέρα από όλα αυτά τα ωραία λόγια για φέρουσα ικανότητα, για φρένο στην άναρχη ανάπτυξη, για βιωσιμότητα, για πράσινη μετάβαση, ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν μια αναδιοργάνωση της τουριστικής αγοράς και της τουριστικής οικονομίας προς όφελος των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, των ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού. Και η εξέλιξη αυτή που είχαμε όσον αφορά την επαναχάραξη γραμμή για Λούτς και Παραλία στην περιοχή, στην Μπούκα, στο Τραγάκι, που οδήγησε ουσιαστικά και σε ένα τιμεντένιο έκτρωμα, το οποίο κατασκευάστηκε, είναι ακριβώς αποκαλυπτικό ότι με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με αυτό το χωροταξικό, αποκαλύπτεται ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο του τουρισμού είναι αυτοί στους οποίους θέλουν να αναδιαμορφώσουν, η κυβερνητική πολιτική θέλει να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση της τουριστικής αγοράς προς όφελός τους. Και όχι μόνο της τουριστικής αγοράς, αλλά και όλων των παραγόντων που σχετίζονται με αυτό που λέμε βιωσιμότητα ενός τουριστικού προορισμού, όπως είναι η Ζάκυνθος. Το λέω, θα μπορούσε κανένας να πει ότι η κυβέρνηση με ό,τι έχει νομοθετήσει μέχρι σήμερα, και με την πρότασή της αυτή, που προφανώς θα ψηφιστεί, έτσι, γιατί τη βάζουν για διαβούλευση, και μάλιστα από ό,τι έχω ακούσει δεν ρώτησε και κανένα το Υπουργός Περιβάλλοντος και Υπουργός Τουρισμού, ας πούμε, μόνοι τους το δώσανε το σχέδιο αυτό.
0: Μέσα στο οποίο υπάρχει και η Ζάκυνθος.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Με την έννοια ότι εντοπίζονται ή χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες ή υπερκορεσμένες αρκετές περιοχές του νησιού.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Και δει περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
1: Πολύ σωστά. Αυτό όμως το οποίο είπα είναι ότι η κεντρική φιλοσοφία αυτού του σχεδίου θα έλεγε κανείς ότι είναι το σχέδιο Πισαρίδη στον τουρισμό. Το σχέδιο Πισαρίδη, ξέρετε, είναι το Άγιο Ευαγγέλιο της κυβέρνησης
0: Μητσοτάκη. Για το ασφαλιστικό.
1: Είναι μια, όχι. Το σχέδιο Πισαρίδη είναι μια μελέτη που έκανε ο νομπελίστας, ο οικονομολόγος, ο κ. Πισαρίδης, στον οποίο είπε ότι στην Ελλάδα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την κλίμακα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, διότι η ύπαρξη τόσων πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σχεδίου Πισαρίδη. Έρχεται λοιπόν τώρα στον τουρισμό, όπου είναι γεγονός, και αν δει κανείς και την πραγματικότητα στη Ζάκυνθο, ότι είναι ένας τομέας που έχει τα προβλήματα που αναφέραμε, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι δραστηριοποιούνται μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, από μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει μια
0: εικόνα. Αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, βεβαίως, στην τουριστική οικονομία. Και φυσικά και στη Ζάκυνθο. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, στο όνομα υποτίθεται μιας άναρχης τουριστικής ανάπτυξης που υπάρχει σήμερα, η οποία δεν βοηθάει και κάνει τη ζωή μας δύσκολη και ο τουρισμός δεν προχωράει, ουσιαστικά να πάρει μέτρα με τα οποία να ενισχύσει μέσα σε αυτή την οικονομική δραστηριότητα, να καθαρίσει δηλαδή το τοπίο από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δώσει όλη τη στήριξη στους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό που λέω έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι χιλιάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπροκειμένως στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης δεν θα περάσουν και τόσο καλά. Το πλάνο από το σχέδιο Πιθαρίδη είναι αυτές οι επιχειρήσεις να μην επιβιώσουν. Διότι η αντίληψη που υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση, και αυτό το έχουμε δει, έχει δημιουργήσει παντού καρτέλ μεγάλων ολιγαρχών, έτσι. Αλλά έρχεται και στον τουρισμό τώρα με αυτό, με ό,τι έχει ψηφίσει μέχρι σήμερα και με αυτό το περίφημο χωροταξικό σχέδιο που θα γίνει κοινή υπουργική, είναι ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, θα ψηφιστεί σε λίγο, έτσι. Πάει να χτυπήσει ακριβώς αυτή, να δώσει αυτή την κατεύθυνση. Πάει δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Μιλάτε
1: να
0: μιλάτε για τη δυνατότητα δόμησης από τα 4 στα 8, στα 8 στρέμματα. Κοιτάξτε, και είναι, για τις περιοχές εκτός σχεδίου στα βεβαίως, 16 στρέμματα.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι όσον αφορά την αναδιάρθρωση που γίνεται όσον αφορά τη γη. Mm. Έχουμε συγκέντρωση δηλαδή της γης μέσω της αρτιότητας των οικοπαίδων σε αυτούς που έχουν μεγάλες εκτάσεις ή αυτούς, σε αυτούς που θα αναγκαστούν να πουλήσουν μικρές εκτάσεις που έχουν σε άλλους μεγάλους για να μπορέσουν να οικοδομήσουν αυτοί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα κριτήρια τα οποία έρχεται να καθιερώσει αυτό το χωροταξικό ουσιαστικά είναι κριτήρια και προϋποθέσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις στον κλάδο. Διότι αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν συμβούλους, να έχουν μελετητικά γραφεία από πίσω τους, να μπορούν να παρακολουθούν όλη τη γραφειοκρατία η οποία θα ακολουθήσει την νομοθεσία, ακριβώς να μπορέσουν, αυτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, το ξέρουμε αυτό, δίνουν οι τράπεζες χρήματα σε αυτούς που έχουν χρήματα και όχι σε αυτούς που τα χρειάζονται και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, στο όνομα του να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο τουριστικό τοπίο, ουσιαστικά θα ενισχυθούν οι μεγάλοι όμιλοι. Και με βάση δε και τα ήδη ψηφισμένα νομοθετήματα όσον αφορά τα ειδικά χωροταξικά σχέδια που δίνουν στους μεγάλους στρατηγικούς επενδυτές, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα θα είναι, πάει ουσιαστικά σε μια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση όχι μόνο της γης, αλλά και του κεφαλαίου, αλλά και της τουριστικής ισχύως σε λίγα χέρια.
0: Η άνευ τουριστική ανάπτυξη είναι δεδομένη στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Κασιμάτη?
1: Αυτό θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή και θα καλέσετε να σας τα πω. Εγώ λέω ότι η κατεύθυνση που επιχειρείται μέσα από το σχέδιο αυτό, το τελείο χωροταξικό, είναι ουσιαστικά να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια όλη αυτή η δραστηριότητα. Διότι αυτοί οι όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν στις νέες προδιαγραφές που βάζει το νέο χωροταξικό. Και επειδή είπαμε πολύ γι' αυτό, το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στην ανακοίνωσή του. Ουσιαστικά εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους τουριστικούς, επιχειρηματικούς ομίλους στο νησί, ο οποίος ζητάει με δική του πρωτοβουλία να γίνει επαναχάραξη της γραμμής Αιγαλού και Παραλίας. Σωστά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Του τη δίνει ο νόμος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το αποτέλεσμα αυτής της αίτησης πρέπει να ικανοποιεί υποχρεωτικά το αίτημά του. Έτσι. Θα συνεδριάσει λοιπόν μια επιτροπή η οποία θα μελετήσει το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αν συντρέχουν οι λόγοι της προσφυγής και εκεί θα πάρει μια απόφαση. Το θέμα το οποίο θέτει αυτή η επαναχάραξη και εκ του αποτελέσματος το βλέπουμε, γιατί στην ουσία μετά την επαναχάραξη δημιουργήθηκε ένα έκτρωμα εκεί στην περιοχή, ένα τσιμεντένιο έκτρωμα. Έχουμε τσιμεντοποίηση δηλαδή σε κάτι ακτής. Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης θα κριθεί αφού γίνει μια διαβούλευση από αυτούς που προβλέπει η Επιτροπή, στην οποία, κύριε Νέγκα, ένας βασικός
0: απουσίασε
1: των πέντε εκ
0: και
1: των
0: δεν
1: πέντε,
0: έχει υπογράψει.
1: Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έτσι, δεν παρευρέθηκε.
0: Πρόεδρος της Επιτροπής, ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Βασίλης Παλαιθόδωρος.
1: Ήταν η κτηματική υπηρεσία, ήταν ο λιμενάρχης, ήταν
0: παλιότερος λιμενάρχης, όχι εν ενεργεία.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, γιατί από
0: όχι ο εν ενεργεία,
1: ενεργεία. Η απόφαση αυτή που μιλάμε υπάρχει και το Φλεβάρι του 24.
0: Ο κύριος Μακρύς αναφέρεται το όνομά του.
1: Λοιπόν, ήτανε, ναι, είναι οι θεσμοί. Ο λιμενάρχης, εκπρόσωπος τεχνικών υπηρεσιών, η κτηματική, η πολεοδομία και ο εκπρόσωπος της διεύθυνσης περιβάλλοντος. Έλα μου όμως που αυτός δεν ήταν στη συνεδρίαση. Και το
0: έχουμε
1: ερώτημα,
0: δει στο σχετικό φεκτ, ναι.
1: Βεβαίως, και το ερώτημα που τίθεται είναι, έχει νόμιμη σύνθεση η Επιτροπή η οποία συζητάει κατεξοχήν περιβαλλοντικά θέματα? Διότι ο Αιγιαλός και η παραλία, η γραμμή Αιγιαλού και παραλίας είναι προστατευόμενα αγαθά, περιβαλλοντικά αγαθά από το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν η παρέμβαση σε αυτά τα συνταγματικά προστατευόμενα περιβαλλοντικά και αγαθά και φυσική πόρη είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικό θέμα. Μπορεί λοιπόν από αυτή τη συνεδρίαση να απουσιάζει ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και όταν μάλιστα στην ίδια την απόφαση λένε ότι στην περιοχή που πραγματοποιήθηκε επαναχάραξη υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση της ακτής, δηλαδή υπάρχει ήδη περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά η απόφαση το παρακάμπτει και προχωράμε κανονικά στην επαναχάραξη. Δηλαδή η απουσία του εκπροσώπου από αυτή τη συνεδρίαση αποτυπώνεται σε μια απόφαση η οποία κατά την άποψή μου υπάρχει και ως προς την ομότητα της σύνθεσής της, αλλά και ως προς την ουσία. Παίρνετε λοιπόν και άλλα πράγματα τα οποία λέγονται εκεί, ότι εν πάση περιπτώσει ο Αιγιαλός θα χαραχτεί και η παραλία θα χαραχτεί με βάση τη ρημοτομία, με βάση τη δόμηση περιοχής, ενώ ο Αιγιαλός, ξέρουμε ότι η γραμμή Αιγιαλού χαράζεται με φυσικό τρόπο, με βάση εκεί που είναι το χειμέριο κύμα, όχι με βάση εκεί που είναι το ρημοτομικό σχέδιο και τα οικοδομικά τετράγωνα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε αυτή την απόφαση, η οποία υπάρχει εν πάση περιπτώσει και στη συνέχεια μετά, προκειμένου να γίνει εκτελεστέα διοικητική πράξη και να υπογραφεί από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, διότι αυτή ήταν μια εισηγητική απόφαση, έτσι, έπρεπε να υπογραφεί το γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Όπως και υπεγράφει.
1: Όπως και υπεγράφει. Πριν υπογραφεί όμως, χρειάστηκε, πέραν από τον νόμο τον περιβαλλοντικό, ο οποίος ψηφίστηκε όλο στοιχείως λίγες μέρες μετά από αυτή την απόφαση επαναχάραξης, έτσι, χρειάστηκε και μια μεταβατική διάταξη με άλλο νόμο, η οποία τι έλεγε? Ότι ακόμα και αν ψηφίστηκε ένας καινούριος νόμος, αυτός που ψηφίστηκε το Μάρτι, οι εισηγήσεις επιτροπών για επαναχάραξη προγενέστερες του νέου νόμου θεωρούνται όλες δυνατόν να υλοποιηθούν. Και έτσι μια απόφαση που πάρθηκε πριν τον νόμο, με τροποποίηση με άλλο νόμο, τελικά υπογράφεται από το γραμματέα της αποκεντρωμένης και παίρνει φεκ. Όλο αυτό δείχνει, υπάρχουν σοβαρά θέματα. Η νομιμότητα βέβαια μιας τέτοιας διοικητικής απόφασης προφανώς κρίνεται από το αρμόδιο να κρίνει τις νομιμότητες Συμβούλου της Επικρατείας. Όσον θέλει να προσβάλλει κανείς την νομιμότητά του, πρέπει να πάει εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Βλέπουμε λοιπόν, έρχεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που περιέγραψα πριν, ότι όλα στους μεγάλους ομίλους, έρχεται λοιπόν τα κυβερνητικά όργανα. Και εδώ είναι και ένα πρόβλημα, γιατί αυτή την απόφαση θα πρέπει να την παίρνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης και όχι παραδείγματος χάρη το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Αυτό είναι θεσμικά.
0: Ναι, απλά έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Θεσμικά προβλέπετε. Και από εκεί και πέρα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές ακριβώς τις εξελίξεις και για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει, ας πούμε, τελικά ποιο είναι το μέλλον της ακίνητης και ποιος αποφασίζει για αυτό το μέλλον, τα μεγάλα συμφέροντα ή τελικά η βιώσιμη προοπτική της τοπικής κοινωνίας, έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη απόφαση η οποία δείχνει μια κατεύθυνση που η κυβέρνηση βλέπει, ποιους βλέπει τελικά να έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Και μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι δεν μίλησε και κανένας άλλος πολιτικός φορέας. Δηλαδή όταν οι ακτές γίνονται ευέλικτες, η δημοκρατία σιωπά. Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν τοποθετήθηκε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ουσιαστικά...
0: Αυτό το θίγει και η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία ανακοίνωση.
1: Βεβαίως και το βάζουμε. Και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ουσιαστικά...
0: Και λέτε γιατί κάποιοι σώπασαν. Απλά και πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κασιμάτη, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς θα επανέλθουμε και το θέμα θα πάει και στη Βουλή φυσικά, έτσι.
0: Γιατί είπατε ότι και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως.
0: Όχι στο σύνολό του βέβαια.
1: Του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταρχήν ο νόμος δίνει το δικαίωμα της απόφασης να αποκεντρωμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για να τα διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
1: Όμως ένα τόσο σοβαρό θέμα όταν γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας και πάμε να τα δώσουμε όλα στους μεγάλους ομίλους, έτσι, σαν πολιτική κατεύθυνση, έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε με ευθύνη φυσικά της πλειοψηφίας να πει ότι εμείς θα πάρουμε μια απόφαση και θα πούμε με αυτό συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Δεν έχει σημασία αν μας ρωτάνε ή δεν μας ρωτάνε, αλλά όταν φυσικά δεχόμαστε το ότι μας βάζουν στην άκρη και για ένα τόσο σοβαρό θέμα της Ζακύνθου, της βιώσιμης προοπτικής και του περιβάλλοντος της Ζακύνθου, εμείς ουσιαστικά τι λέμε, δεν μιλάμε. Και δεν μίλησε και κανένας, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν τοποθετήθηκε, και κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα. Όταν βλέπουμε, υποτίθεται ότι μιλάω για τα κόμματα της αριστερά, τα προοδευτικά, τα οποία ας πούμε υποτίθεται κάνουν και αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στα πεπραγμένα της στο περιβάλλον και στον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και επίσης είναι πολύ σοβαρό να ανοίξει και μια κουβέντα και για τα ζητήματα που το πάει η κυβέρνηση με το χωροταξικό στον τουρισμό. Διότι εδώ είδαμε ότι τους μεγάλους τους ευνοεί φωτογραφικά, όχι φωτογραφικά, με κάθε τρόπο τους στηρίζει. Έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να ονειρεύονται ότι μέσα σε αυτό το καθεστώς της παρανομίας και εμείς θα κάνουμε τη μικροπαρανομία μας. Για τους μικρούς το μέλλον είναι άδειλο.
0: Δυσίωνο. Κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημαντική αυτή παρέμβαση. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά, μένετε συντονισμένοι.

να φτάσω όλες στην Ιερά Οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετραμάτι που ανοίγει μόνο την Τετάρτη. Αλλά κανένας δεν το βλέπει.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.
2: Σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καμίλια Τζορδάνα, Κούντια Κουέτου. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 14 Μαΐου. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, 93,6. Και Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε, Ρίτσαρ Μπόνα μαζί της. Ιταλία, Καμερούν, 2-16-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο. earthecho.gr. Έτσι ακούς κόσμος, έτσι ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Live και on demand.

Tumbao Experience, Sam Wymon, σε αυτό το Love Me or Leave Me που έρχεται και αυτό από την Κούβα στο 2026. Συντονισμένη στους 93,6 είστε στον κόσμο. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Αν περπατάς γρήγορα, αν ζεις σε μεγάλη πόλη, σίγουρα περπατάς πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει, λένε οι ερευνητές. Η έρευνα που έγινε σε δεκάδες πόλεις όλο τον κόσμο έδειξε ότι κάτι απλό και λίγο τρομακτικό, ότι όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο πιο γρήγορα περπατούν οι κάτοικοι της και είναι η προσαρμογή στο ρυθμό. Αυτή μπαίνει το σώμα σου και μένει εκεί. Και το πρόβλημα δεν είναι η ταχύτητα, είναι αυτό που χάνεται στην πορεία. Γι' αυτό λέει είναι πιο δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, γιατί χάνουν πολλά πράγματα, απομονώνονται με έναν τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουν, ακόμη και αν έχουν κοινωνική ζωή έντονη. Όσο πιο γρήγορα περπατάμε, τόσο λιγότερο κοιτάμε γύρω μας, τόσο λιγότερο σταματάμε και δεν συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι αποτέλεσμα ρυθμού. Μα δεν έχουμε ακούσει πόσες φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί που λένε οι ντόπιοι ότι ήρθαν οι Αθηναίοι και έφεραν την Αθήνα στο ρυθμό τις πρώτες μέρες, ότι μέχρι να φύγει η Αθήνα από πάνω σου που σε φρικιό τις πρώτες μέρες της πόλης. Walk of Life, Dire Straits.

Και αρχικά να φανταστεί κανείς ότι ο Νόπλερ δεν το ήθελε. Το ήθελε για B-side. Η παραγωγή ήθελαν να μπει το τραγούδι. Τρώμαξε κιόλας ο Νόπλερ, γιατί λέει είχε πολλά ους στην αρχή που το άκουσε. Και λέει: την Παναγία μου, λέει, τι έγραψα. Η έμπνευση ήταν από ένα αγοράκι που έπαιζε κιθάρα. Μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα μετρό, στραμμένο στον τοίχο για να πιάσει reverb στην κιθάρα του, και έτσι γεννήθηκε από ένα μπάσκινγκ που έκανε ένα παιδί, έπαιζε μουσική στο μετρό. Πολλά μπορεί να γεννηθούν εκεί, ιδιαίτερα στην Αμερική που είναι πάρα πολλά τα ταλέντα. Δηλαδή βλέπεις στο μετρό ανθρώπους που κάνουν μπάσκινγκ και λες πως δεν έχουν 10 δίσκους. Αυτό δεν έπαθε και ο Έντριαν Κεσάδα? Το έπαθε, ιδιαίτερα αν έχεις μυαλό, την αισθητική του Κεσάδα, το μυαλό του, την ικανότητά του και την ευκολία να γράφει τόσο όμορφη και καλό στα πράγματα. Σιγά με δεν είχε μάτι και αυτή να δει ότι αυτό το παλικάρι που έπαιζε μουσική στο δρόμο θα μπορούσε να γράψει αυτό το τραγούδι. Και το έγραψε. Και πήρε και τις υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy. Και από μια κιθάρα στο δρόμο της Αμερικής, στα βραβεία Grammy, ο Eric Burton, Black Pumas.

Black Puma's favorite colors. Ένα αγόρι γεννήθηκε το 25 στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισιπή. Έζησε, μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπή, αλογημένος από την εκκλησιαστική μουσική των μαύρων, gospel, spiritual. Από μικρό παιδάκι αγόρασε την πρώτη του κιθάρα 12 ετών, δούλευε ως οδηγός τρακτέρ. Έπαιζε κιθάρα σε ελεύθερες ώρες του και στο Memphis του Tennessee, όπου μετακόμισε, δούλεψε και ως DJ. Πολλά είχε κάνει, μεγάλωσε με τη γιαγιά του και έκανε μία καριέρα. Κατάφερε να γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στην blues αυτό το αγόρι και να φύγει στα 89 του, σαν σήμερα 14 Μαΐου έδειχνε το 2015 το ημερολόγιο, όταν ο BB King έφυγε από τη ζωή. Η περίπτωση, όχι αυθεντική, γιατί είναι πολύ φτωχή η λέξη, ότι αυθεντικός, πολύ φτωχό για τον BB King. Γιατί ήταν το blues ο BB King. Ήταν αυτό το βιωμένο. Το blues ή είναι ο BB King. Πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες σαν τον BB King, που η αυθεντικότητά τους χάραξε μια πορεία και στιγμάτισε τον πλανήτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Harrison, Polo and Panto remix εδώ, The Windmills of Your Mind. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη είναι 14 Μαΐου. Κλάουντια Μάτουλα βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, στους 93,6 μέσα από το rteco.gr μας ακούτε. Road trip μουσικό απογευματινό με Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. The Living, όχι very easy, όπως λέει εδώ Bill Stewart. Ούτε καν το summertime, δηλαδή το καλοκαίρι έχει γίνει λίγο άγριο, δεν έχει γίνει. Οι ζέστες αυτές λίγο κάπως δεν αντέχεται ο ήλιος. Όπως παλιά, που μπορείς να κάτσεις και σαφό και ας πούμε να κάνεις ηλιοθεραπεία. Δεν αντέχεται ούτε 5 λεπτά πια ο ήλιος. Και πολλά άλλα δεν αντέχονται τα τελευταία χρόνια. The living is easy, δεν το λες. Αλλά καλοκαίρι έρχεται και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο δυνατό. Σε ζέστες.

Γκάμπορ Ματέ, γιατρός, συγγραφέας, bestseller βιβλίων. Διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Ματέ έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, παιδικής ηλικίας, γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων. Θα μιλήσει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 23 Μαΐου. Έρχεται λοιπόν στην κεντρική σκηνή της Στέγης να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε, το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πώς σωματοποιείται το άγχος, πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και γιατί έχουμε κανονικοποίηση τις λάθος αξίες. Μια συζήτηση του Dr. Γκάμπορ Ματέ με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάς. 23 Μαΐου θα γίνει αυτό. Cosmos. Classic. Unreal.

Liquid Spirit από τον Gregor Porter, Κόσμος 93,6, επέτειος γέννησης του Bobby Darin. Γεννήθηκε το 36, 14 Μαΐου και έφυγε το Δεκέμβρη του 73. Και στην ταινία για τη ζωή του το δείχνει, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνικό που είχε δίκιο ο Bobby Darin σε αυτό, δηλαδή η γυναίκα του το είπε, όταν μετά η καριέρα του είχε πάρει έτσι μια πτώση, μια κατηφόρα, γιατί είχε έρθει στο προσκήνιο η vocal jazz και ήταν έτσι πιο γκλάμουρος αυτή η μουσική από το country style που είχε ο Bobby Darin εκείνη την εποχή. Ένιωθε πάρα πολύ άσχημα, ήθελε να τα παρατήσει γιατί τον έδιωξαν από το κλαμπ αυτό που δούλευε, που έπαιζε live, και του λέει η γυναίκα του όταν πήγε να τον παρηγορήσει ότι μη στεναχωριέσαι, μη δίνει σημασία που σου είπαν ότι εντάξει δεν είσαι hot τώρα και ότι δεν είσαι τόσο μέσα στα πράγματα. Οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν, του είπε η γυναίκα του, και ο Bobby Darin το άκουσε αυτό που του είπε, ότι οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν. Πήγε και άλλαξε λοιπόν όλο το στυλ, έφερε μια χοροδία από πίσω, έφερε τα ίδια τραγούδια στη σκηνή και άλλαξε την ενορχίστρωση και έδωσε ένα άλλο σοου, το οποίο πέτυχε, γιατί όντως οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν.

Nature Boy, Bobby Darin, επέτειος γέννησης του Bobby Darin, 14 Μαΐου, την ίδια μέρα έφυγε ο Frank Sinatra από τη ζωή. Αυτό το φαινόμενο φοβερός ερμηνευτής, πέρα από όλα τα άλλα, είχε αυτό το κάτι, το ντουέντε, ανέβαινε στη σκηνή, όλα τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει, ένα τεράστιο εκτόπισμα. Το βράδυ της 14 Μαΐου του 1998 ο Σινάτρα πέθανε στον ύπνο του στα 82 του, μετά από μία ακόμη καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες, δίπλα στη σύζυγό του Μπάρμπαρα, στο πλευρό του. Εκείνο το βράδυ τα φώτα στο Empire State Building έγιναν μπλε, τα φώτα στο Las Vegas Strip χαμήλωσαν προς τη μήνη του και το καζίνο σταμάτησαν να λειτουργούν για ένα λεπτό. Πολύς χρόνος. Αυτό το τραγούδι έχει πει ο Bruce Springsteen ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει ακούσει στη ζωή του, και αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούει για όλη του τη ζωή, θα ήταν αυτό.

τους Rolling Stones, που όλη τους μουσική εννοείται ότι είναι blues based, blues band ουσιαστικά είναι οι Rolling Stones. Αγάπησαν τα blues όπως όλη η σχολή της Βρετανίας τότε το 60. Και επειδή είναι και η μέρα που έφυγε ο BB King, έφυγε ο BB King και ο Frank Sinatra την ίδια μέρα σε διαφορετική χρονιά. 14 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο και στις δύο ημερομηνίες που δύο σπουδαίοι μουσικοί έφυγαν από τη ζωή. Ο BB King έλεγε ότι χρωστούσε πολλά στους Rolling Stones, αγαπούσε πάρα πολύ και είχε παραδεχτεί ανοιχτά πολλές φορές ότι το blues αναβίωσε μέσα από αυτές τις μπάντες και ότι βοήθησαν πάρα πολύ τους blues μουσικούς που είχαν βρεθεί στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια και είχε θαυτεί αυτή η μουσική, που μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πιο σημαντικό είδος μουσικής. Η βάση όλης της δυτικής σχεδόν μουσικής είναι η blues. Και ό,τι μπάντα υπάρχει έχει πατήσει πάνω στο blues. Οι Stones λοιπόν είχαν αυτή την αγάπη και παντού το έλεγαν και είχαν πάρει τον BB King για να ανοίγει τις συναυλίες τους και πολλούς μπλουζίστες, που έτσι αναβίωσε το blues. Και όχι μόνο αυτό, έκαναν τεράστια επιτυχία και στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο BB King έλεγε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα νέα παιδιά να καταλάβουν πόσο χρυσάφι είναι η blues και να μας φέρουν μπροστά στο φως, μπορεί να είχε χαθεί για πάντα, λέει, η μουσική μας. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που έχουν γράψει οι Stones, οι Who και όλη αυτή η ομάδα μουσικών της εποχής, έκαναν αυτό το σπουδαίο έργο να φέρουν μπροστά αυτή τη μουσική. Και ο Townsend έλεγε μάλιστα ότι και εμείς είχαμε βαλτώσει, δηλαδή ο ένας βοήθησε τον άλλον. Δεν ήταν μόνο ότι οι ροκάδες έφεραν μπροστά τον blues, έλεγαν ότι δεν υπήρχε έμπνευση και υπήρχε ένα μεγάλο κενό, μια αγούβα που είχε πέσει η μουσική εκείνη την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 50. Και δεν βλέπαμε κάτι αληθινό. Είχαν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται λίγο επιφανειακά στη μουσική. Δεν είχαμε κάποιο διέξοδο να γράψουμε μια έμπνευση. Ώσπου ο Townsend, και είναι και πολύ συγκινητικό, ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο, δείχνει έτσι την παρατήρηση, τη βαθιά παρατήρηση μπορεί να έχει ένας μουσικός και μπορεί μια στιγμή στο χρόνο, μια στιγμή στη ζωή του, μια στιγμή σε κάτι που θα ακούσει, να φέρει και να δημιουργήσει ένα ολόκληρο ρεύμα. Από ένα στίχο του Elmore James έπαθαν μπλόκο τρελό μέσα τους οι Who, ο Keith Richards, όλες αυτές οι μπάντες, και κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν όταν άκουσε το πόσο ομά μπορούν να τοποθετηθούν αληθινά, που δεν το κάνει κανένα είδος μουσικής εκείνη την εποχή. Φυσικά, εντάξει, το έκανε και στο τάγκο, ήταν έτσι, δεν ήταν μόνο οι blues, όλες οι παραδοσιακές μουσικές, τα ρεμπέτικα, όλες αυτές η σκηνή, όλη αυτή έχει αυτό το ομό, τον ομό τρόπο, αυθεντικό και direct κατευθείαν που μπορεί να εκφραστεί κάποιος. Και δεν το πίστευε ο Townsend όταν άκουσε το στίχο «Ο ουρανός κλαίει και τα δάκρυα τρέχουν και στάζουν και κυλούν στον δρόμο». Και φυσικά την ερμηνεία του Elmore James. Και αυτό έφερε και τον BB King και όλους τους μπλουζίστες στο φως.

The Sky is Crying, Elmore James, μόλις έφυγε από τη ζωή ο Clarence Carter στα 90 του. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή στα 90 του σήμερα, πριν από λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ντουέτο με άλλο ένα τύφλο μαθητή, τον Calvin Scott, και ονομάστηκαν Clarence and Calvin, και ήταν... θεωρείται ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των τυφλών blues τραγουδιστών και κιθαριστών από τον Blind Lemon Jefferson και μετά. Ένας άνθρωπος που θα ακούσουμε το κομμάτι τώρα, θα κλείσουμε αυτό, ένα αντίο μεγάλο, ένα σπουδαίο μουσικό, ήταν και μαζί με τη φωνάρα, την Candy Staton. Με το Slip Away θα κλείσουμε, που έγινε single, το μεγαλύτερο του single, ήταν το μεγάλο του, η μεγάλη του εμπορική επιτυχία το 68, λέει, και το απίστευτο Backdoor Santa που ακούμε κάθε Χριστούγεννα. Εννοείται, Clarence Carter, αντίο σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, και με αυτό θα κλείσουμε. Clarence Carter φεύγει σήμερα από τη ζωή. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ, καλό βραδύ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές Μπάμπης Δούκαρος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Αντίο, Clarence Carter.

0: πάλι!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hi Henry, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που ακούμε αυτό το άλμπουμ, φίλες και φίλοι της Ράι, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το κυκλοφόρησε, δηλαδή από τη μέρα που βγήκε ολόκληρο, και καταλάβαμε λίγο πολύ τι θέλει να κάνει η Ράι, μας αφήνει πραγματικά άναυδους. Και εγώ το λέω διότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η Ράι είναι αυτή η pop persona και όλο αυτό το ύφος της μουσικής που έχει στείλει και έχει στήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους δεν είναι έτσι. Και ευτυχώς που κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα, και εδώ η τεράστια συνεργασία με το θρύλο τον Al Green. Ο Al Green δεν τραγουδάει, απλά μιλάει. Μπαίνει πάνω στο τραγούδι, ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάει και πραγματικά λες. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοιοι τραγουδιστές σήμερα στο 2026 και να κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε ο Al Green εδώ και 40, 50, 55 χρόνια? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Ray, μου λέει η Κλαούντια. Δεν είναι Ray, είναι Ray. Στην Αμερική τη φωνάζουν Ray, ξέρεις, στον Νότο. Στην Αγγλία τη λένε Ray. Και τι έγινε, και άμα τη λέμε Ray ή άμα τη λέμε Ray, το ίδιο δεν ακούμε? Το ίδιο πράγμα θα ακούσουμε. Λες και τα κομμάτια Papa Loves Mambo, κάποιοι το λέγανε Mambo. Αυτός είναι ο Μάριο Πιόντι. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε, μας βρίσκετε, μας ακούτε. Μας ακούτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live alive, on demand, τα πάντα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπαίνετε και μας ακούτε. Καλησπέριζουμε και εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Έξω έχει και συννεφιά, έχει και ήλιο, ανάλογα σε ποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεστε. Φανταστείτε, 9 η ώρα σήμερα το πρωί άρχισε να βρέχει. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή αργότερα άνοιξε ο καιρός, πάλι συννεφιά και πάλι ήλιος και πάλι συννεφιά. Έτσι είναι. Μου λέτε, τι γίνεται με τη ράη, πώς προφέρετε. Δεν έχει σημασία πώς προφέρετε. Αν είναι να την προφέρουμε λοιπόν, ας τη λέμε Ρέιτσελ Αγκαθακίν, που είναι γνωστή επαγγελματικά ως ράη, ως ρέι λοιπόν, και ας τη λέμε με το όνομά της Ρέιτσελ Αγκαθακίν, και αν είμαστε καλά κάποια στιγμή και μπορέσουμε να της μιλήσουμε, θα ρωτήσουμε και για το όνομά της. Η ουσία είναι ότι, φίλες και φίλοι, εμάς δεν μας απασχολεί απόλυτα πώς λέγεται, όσο μας απασχολεί απόλυτα τι γράφει και τι ηχογραφεί. Αυτή έχει σημασία. Όπως ακριβώς και το τι έκανε με τον Νταβίτ Γκετά ο μεγάλος Τέντι Σουίμς, που κινείται αυτή τη στιγμή μπαμ, σε όλη την Αμερική. We will fight. Gone, gone, gone. Impossible to take. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Like η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. No, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. We άντε, να κάνουμε και μερικά όνοματα λάθος. Θα μας συγχωρέσετε, φαντάζομαι. Έτσι, να γελάμε όλοι μαζί. Gone, gone, gone. David Guetta.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι στα social, κυρίως στα reels που τρέχουν. Τώρα έχουμε μόνο προσκλήσεις μέχρι αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι, διπλές προσκλήσεις για το live των Τινάριουεν. Το Σάββατο 16 Μαΐου, αν δεν τους έχετε δει στο Floyd, αν δεν τους έχετε δει τους Τινάριουεν, να πάτε να τους δείτε. Είναι επιτομή των Desert Blues, είναι του Αρέγκ, είναι ο ήχος που έχουν βάλει μέσα στην έρημο, στα υποσαχάρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή τύχει και τους έχουμε γνωρίσει όταν είχαν πρωτοέρθει στο Cosmos Festival το πρώτο το 2009, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, τόσο σοβαροί και τόσο προσιτοί που τους βλέπεις και πραγματικά σε πιάνει δέος. Και φανταστείτε ότι αυτό το δέος δεν έπιασε μόνο εμάς όταν είδαμε για πρώτη φορά τους Touareg να τραγουδάνε τότε και να παίζουν τα blues της Σαχάρας στο Γουδί, τότε στο πρώτο Cosmos Festival. Μέχρι και οι ίδιοι Stones είχαν γυρίσει και τους είχαν πάρει support Acting Group πριν από 10-15 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκαναν πραγματικά ιδιαίτερη αίσθηση. Όλα αυτά έτσι για τις προσκλήσεις που δίνουμε και για τους Τινάριουεν, που είναι μια πολύ σοβαρή, εξαιρετική μπάντα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρτι. Το Κόσμος κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι αφού βρίσκεται στην διαδικασία λίγες μέρες πριν τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz. Το Athens Jazz Festival, ο Κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα Δευτέρα 25 Μαΐου, φέτος δύο μέρες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και την επόμενη μέρα 30 Μαΐου, ακριβώς απέναντι, βγαίνετε από την Τεχνόπολη, πάτε στον Καζάρτε, επάνω ανεβαίνετε στην Ταράτσα, ό,τι πρέπει, έτσι. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μέλη πάνω στην ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν όρκεστρα, μουσικές, Latin, ναι, θα είναι και jazz λίγο, αλλά θα είναι Latin. Θα έχει πολύ χορό, θα έχει κέφι, θα έχει δωρεάν είσοδο, θα έχει ωραία ποτά, θα έχει και καλό καιρό, θα έχει και μουσική από τους DJs του κόσμος. Από όλα θα έχει. Πέμπτο Cosmos Jazz, Latin Party, ό,τι θέλετε πείτε. Πάρτι θα είναι. Εκεί στον Καζάρτε. Και φαντάζομαι και με τέτοιες μουσικές, έτσι. El día de mi suerte. Από το Θεό, το Mark Anthony. Στο κομμάτι του Hector Lavoe.

El día de mi suerte, λοιπόν, και τέτοια θα ακούσουμε, φαντάζομαι, στο πάρτι από το DJ Set. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, ποιο είναι το set της Ροζάνα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να παίξει είναι εξαιρετική, πραγματικά. Μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στο Κιλκίς, καλησπέρα στη Χαλκιδική, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Να, μας δείτε ωραία ιδέα. Λοιπόν, θα ανέβουμε επάνω στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε πάρτι και στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θέλετε. Να είμαστε καλά, θα βρούμε τον τρόπο να ανέβουμε και στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Όταν πάντως ακούτε τέτοιες μελωδίες, σίγουρα μπαίνετε μέσα στη διαδικασία και να χορέψετε και να περάσετε ωραία. Εκτόρ Λαβό, λοιπόν, και Willy Colón, αυτός ο θρύλος της σάλσα. Και λέω για τον Willy Colón γιατί έφυγε πριν από 2 μήνες ακριβώς από την ζωή, από τον Bronx, στη σκηνή της σάλσα, από το Puerto Rico, και εκείνος όπως ακριβώς και ο Εκτόρ Λαβό. Και μάλιστα ο Λαβό που μετέδωσε τη θεματολογία των δρόμων και τον δίδαξε τα πρώτα μηνύματα της μουσικής στον Willy Colón. Και ο λόγος που όταν έβγαλαν το Τσάτσα Κόλε το 69, ήταν το κομμάτι το οποίο αποτέλεσε σημείο καμπής για την Αφροκαρυμπίαν μουσική στη Λατινική Αμερική, και αργότερα βέβαια το Αμπελίτα και το El Día de Mi Suerte και το La Murga de Panama που μόλις ακούσαμε. El Día de Mi Suerte ήταν το κομμάτι όπου έκανε τη μεγάλη μεταστροφή στο χριστιανισμό, όταν πήγε να σκοτωθεί ο Εκτόρ Λαβό, όταν πήγε να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, και είναι ένας από τους λόγους, γιατί το ακούσαμε εμείς με την εκτέλεση του Μαρκ Άντονι. Ο Μαρκ Άντονι αυτή τη στιγμή είναι το ιερό τέρας της σάλσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είναι το κομμάτι που πάντα παίζει στα live του ο Μαρκ Άντονι, το έχει πει αυτό. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 8:30. Να γκρουβάρουμε λίγο με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ανοίξει την περιοδία του. Την ευρωπαϊκή περιοδία, τη μεγαλύτερη στη μέχρι τώρα καριέρα του. Στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ανοίξει την περιοδία του. Την ευρωπαϊκή περιοδία, τη μεγαλύτερη στη μέχρι τώρα καριέρα του.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ.
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Αυτή είναι η Patti Smith. Αύριο η Patti Smith στο Sold Out Λυκαβητό. Έρε τι έχει να γίνει αύριο στο Λυκαβητό. Η Patti Smith, γεννημένη του 46 του Σικάγο, μεγαλωμένη στο Τζέρσι. Σίγουρα δεν ακολούθησε ποτέ μια συμβατική πορεία, ποτέ μια συμβατική ζωή. Έτσι, ήταν ποιήτρια, τραγουδίστρια. Πριν γίνει όμως, αποφάσισε να στραφεί στη μουσική. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ποιήση. Την πήρε μαζί της πάνω στη σκηνή και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά, όταν γνώρισε τη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ, τον φωτογράφο, όπου υπήρξε όλη αυτή η βαθιά υπαρξιακή και συναισθηματική σχέση που ήταν καθοριστική και για την ίδια και για τον Μάπλθορπ φυσικά. Σχέση της με τον Dylan, με τη μουσική. Αν διαβάσετε κάποια στιγμή την βιογραφία της, θα καταλάβετε πραγματικά για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, ιδεαλίστρια, ακτιβίστρια, ό,τι μπορείτε να βάλετε μες στο μυαλό σας, είναι αυτό το πράγμα η Patti Smith. Γιατί οι εμφανίσεις της στο CBGB έγιναν σημείο αναφοράς, πρώτα απ' όλα για τη γέννηση του punk, και από εκεί και πέρα μετά η ίδια ξεπέρασε την ταμπέλα, και όταν ξεπερνάς την ταμπέλα μπορείς πραγματικά μόνο εσύ να προκαλέσεις τη μοίρα σου. Αυτό λοιπόν κάνει και η Patti Smith, και σίγουρα το Horses που κυκλοφόρησε, όπου θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι και ο λόγος που την βγάζει ξανά στην περιοδία, είναι ο λόγος που έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα, είναι ο λόγος που είχε παραγωγό τότε τον John Cale, τον Velvet Underground, και το ευληματικό εξώφυλλο του Robert Mapplethorpe, και είναι και ο λόγος που εν πάση περιπτώσει και σε αυτή την ηλικία και όσες φορές και αν έρθει η Patti Smith θα γίνει sold out όπου και αν τραγουδάει. Αύριο λοιπόν η Patti Smith θα βρεθεί στο θέατρο του Λυκαβητού. Μην ανέβετε όποιοι δεν έχετε εισιτήρια, γιατί δεν μπορέσετε να μπείτε. Εισιτήρια νομίζω όμως ακόμα ότι υπάρχουν για του Soul to Soul. Soul to Soul τους φέρνει, ανεβαίνουν στο λόφο στη Σάνη. 8 Αυγούστου.

με ηγετική μορφή το Jazzy B, πρωτοπόρη του Keep On Moving, του Joy, του Back To Life. Έρχονται λοιπόν στο λόφο της Άννη, στη Άννη Soul to Soul, σε μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Μια μπάντα, θα την έλεγα, πολύ πολιτισμικό χωνευτήρι στην κυριολεξία από το Λονδίνο εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη soul, το funk, το R&B και πολλές dance επιρροές, φτιάχνοντας έναν ήχο που επηρέασε και μάλιστα και οι ίδιοι. Ξάλλου είχαν συνεργαστεί, είχαν προλάβει, είχαν παίξει με τον James Brown, είχαν δουλέψει με τον Nas, με τους Destiny's Child, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο κάποια στιγμή.

Τη Σινέντο Κόνορ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχαν βγει σε ένα μικρό τουρ στην Μεγάλη Βρετανία, το πάλι ποτέ άλλοτε. Εξάλλου εδραίωσαν έτσι τη φήμη τους ως μία από τις πιο καινοτόμες μουσικές κολεκτίβες της εποχής τους. Και είναι και ένας από τους λόγους που σίγουρα φέρνουν αυτό το ρυθμό και αυτό το πράγμα, αυτό το funky που μπαίνει αυτή τη στιγμή ως κολεκτίβα στην Μεγάλη Βρετανία. Και λέω funky με εισαγωγικά, γιατί είναι και ο λόγος που έχουν κάνει και μια μεταστροφή αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία στον ήχο. Ακουμπάνε πολύ το funky, το άφρο ξανά. Μπαίνουν στην διαδικασία της νέο soul και της R&B. Πάρα πολλές μπάντες και πολλά σχήματα, πολλές τραγουδίστριες, πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμε, το βλέπουμε εδώ στον αέρα σχεδόν κάθε μέρα. Περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το genre, σε αυτό το είδος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σκηνή που επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο, στο μουσικό προσκήνιο και στο παγκόσμιο μουσικό στερεώμα που είχε μείνει λίγο πίσω από τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Και αφού παίζουμε και ακούμε τέτοιους ρυθμούς, πάμε μια βόλτα μέχρι το Οάχου στη Χαβάη από έναν κινηματογραφιστή και σέρφερ που άφησε και τα δύο, εξακολουθεί βέβαια και κάνει σέρφ, έτσι. Αλλά παίζει εξαιρετική μουσική. Μιλάμε για τον Jack Johnson. 3 is the magic number. 3

3 is the magic number. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο που μας ακούτε και στη Βαρκελόνη. Μας τα χάλασαν χθες λίγο οι Ισπανοί. Είδατε τι έγινε με τον μπάσκετ. Είπα εγώ καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς δεν θα δούμε στο Final Four στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς να δούμε του χρόνου. Reuse, reduce, recycle. Έτσι, αυτό είναι το 3R που έλεγε ο Jack Johnson πριν από πολλά χρόνια. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ήταν αυτή η ιεραρχία εκείνη την εποχή διαχείρισης αποβλήτων που έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης για την εξοικονόμηση πόρων. Και γι' αυτό ακούμε και τα παιδάκια. Το λέγανε και στα σχολεία, το λένε παντού. The 3Rs. Reduce, reuse, recycle. Και επειδή έρχεται από τη Χαβάη ο Jack Johnson, και γενικά στη Χαβάη έχουν ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την περιοχή τους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι με αφορμή αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν το δείτε και στην τηλεόραση και σε βίντεο, όπου ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια που είναι το σύμβολο της Λαχάινα, στο γνωστό νησί στην Χαβάη, όπου πέταξε λοιπόν μια πέτρα.

Στη Λάνη, στη Φώκια, και γύρισε και τόλμησε αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει, πετάω μία πέτρα και αν με πιάσει κάποιος θα πληρώσω το πρόστιμο. Και έφαγε, παιδιά, ένα ξύλο πραγματικά της χρονιάς του, και καλά έκανε όποιος τον άρπαξε. Και μάλιστα ο τύπος που πέταξε και την πέτρα έχει συλληφθεί και μπήκαν στη Βουλή αυτή τη στιγμή επίσημα εξοργισμένοι άνθρωποι. Και βέβαια ο γερουσιαστής της Χαβάης γύρισε και είπε ότι το βίντεο αυτό μπορεί να μην είναι αληθινής και καλής ποιότητας, ωστόσο όμως είναι, να ξέρετε, του απένιμε ένα βραβείο του ανθρώπου που τον άρπαξε το ξύλο, τον τουρίστα, γιατί η Λαχάινα, μιας και μιλάμε, έχει περάσει μια τεράστια καταστροφή το 2023, έχει καεί ολόκληρη, και η Λάνη, η Φώκια, έχει γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρύνει σε δεκάδες θύματα, μια τεράστια καταστροφή για το οικοσύστημα και για το περιβάλλον, και με εκατοντάδες σπίτια που κάηκαν. Όλα αυτά λοιπόν έτσι με την αφορμή του 3Rs, του Jack Johnson και πολύ περισσότερο της Φώκιας. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Πάνω στη σκηνή ανεβαίνει ο Τίκεν Τζαφακολί. Τον έχουμε μάθει όλοι τραγουδάντας το Αφρικέιν Απαρί. Από το τελευταίο του live. Ένα κομμάτι που το έχει πάρει φυσικά από το Sting και το έχει κάνει σχεδόν δικό του.

pas d'appel, please. Ah, pas de fume. Écoute ça.

Λίγο πριν τις 9, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Deluxe και το No Stress. Θα πάμε μέχρι τις 9 και θα ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε μόνο με ένα τραγούδι να το αφήσουμε αυτό έτσι, με το μεγάλο All Blue Eye, με το Frank Sinatra. Frank Sinatra, σας σήμερα το 98 έφυγε από τη ζωή. Είναι περιττό να πούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε από Ιταλούς μετανάστες στο Hoboken, στο New Jersey. Frank Sinatra δεν ήξερε μουσική. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να διαβάσει και να κάνει τη μουσική μέρος της ζωής του. That's life.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: No sunshine when she's...
5: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go changing. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 10 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, είπαμε, θα κλείσαμε την προηγούμενη ώρα και ανοίξαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Frank Sinatra. Θεωρώ το All The Way ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ηχογράφησε ποτέ. Από την άλλη, ό,τι και να ακούσει κανείς από το Sinatra, είτε από τα χρόνια της Capitol, είτε αργότερα από τα χρόνια της Columbia, και κάποιοι λένε μετά την μέσα στο 70 και πέρα, κάθε περίοδος δηλαδή του Sinatra, τα χρόνια της Reprise δηλαδή που είχε φτιάξει η δισκογραφική του εταιρεία, δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, χρώμα και χρειά σε αυτό που ονομάστηκε η επιτομή του cool όσον αφορά τον Φράγκη. Ο Φράγκη, όπου έκανε το Las Vegas στο σπίτι του στην κυριολεξία, και το Caesars όπου εμφανίστηκε εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Και φανταστείτε, στο Caesars είχε μια σουίτα την οποία ήταν στην κυριολεξία στο όνομά του, δηλαδή πήγαινε δεν πήγαινε ο Sinatra, είχε μια σουίτα όπου έμενε εκεί μόνιμα. Την είχε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Και μιας και λέγαμε για το, έτσι, για το Caesars, στο Caesars εκεί στις αρχές του 70 έγινε ένα σκηνικό, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα περιστατικό. Τότε ένας εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχείου του είχε βγάλει ένα όπλο. Έβγαλε τώρα να βγάλει όπλο τώρα στο Sinatra, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο και εύκολο. Καταλαβαίνετε, και τσαντίστηκε ο Sinatra, έφυγε. Επέστρεψε μετά από 3 χρόνια, αφού ήθελε να κάνει αυτό που λέμε entertaining σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο σε προέδρους, και στον Nixon και αργότερα στο Reagan και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, και στο Golden Nugget αργότερα, στο καζίνο, το οποίο έκανε ένα συμβόλαιο συγκλονιστικό την δεκαετία του 80, και βέβαια όλες τις συνεργασίες με τον Παβαρότη, με τα πάντα. Μπορεί να μιλάει ώρες ατελείωτες κανένας για το Φράγκη και γιατί ήταν τόσο σημαντικός στο κομμάτι της jazz. Κάποιοι τον έλεγαν περσόνα. Δεν ήταν περσόνα ο Frank Sinatra. Ο Frank Sinatra ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε το αμερικάνικο όνειρο, έτσι, δηλαδή από το Χομπόκεν, από το Τζέρσι, με Ιταλούς γονείς, με πολύ φτωχούς γονείς. Ο πατέρας ήταν ένας πυγμάχος αγράμματος, η μητέρα του, εντάξει, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Frank Sinatra και έδειξε σε όλο τον κόσμο και στη μουσική κοινότητα αλλά και στον απλό κόσμο ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με το δικό σου τρόπο. Και βέβαια αυτό αποτυπώνεται στο My Way, αφενός μεν, αφετέρου βέβαια αποτυπώνεται σε όλη την ζωή και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του, είτε έχει είτε δεν έχει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φράγκη. Και ο Πάμπης Δούκαρος, αυτός ο άνθρωπος αυτός πίσω από την κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Νικόλα Κόντε.

Αυτός είναι ο DJ και παραγωγός από τον Πάρη, ο Νίκολα Κόντε. Μου λέτε για τον Σινάτρα και για την Αθήνα όταν είχε έρθει τη δεκαετία του 60 και είχε πάει στην Πατησίων. Ναι, βεβαίως, είχε πάει στο Ρεβουάρ. Θυμάμαι πριν από χρόνια το Ρεβουάρ υπάρχει ακόμα.

στην Πατησίων, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θυμάμαι τον κύριο Λίσανδρο, λοιπόν, όπου είχε το ρεβουάρ, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, τον κύριο Παπαθεοδόρου, όπου το έλεγε και σαν ιστορία, όταν ο Σινάτρα ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 60, περνάει ένα σωματοφύλακας του μία μέρα νωρίτερα, βλέπει το χώρο, βλέπει το μαγαζί. Όσοι βρίσκεστε στην Πατησίων, μπορείτε να σταματήσετε μία μέρα στο ρεβουάρ. Έχει σταματήσει ο χρόνος πραγματικά σε αυτό το μαγαζί και θεωρείται signature μέρος all time και old school μαγαζί, σημείο αναφοράς θα το λέγω, ούτε καν μαγαζί ούτε μπαρ, κλασικό. Εκεί λοιπόν πέρασε τότε ο Σινάτρα, είχε έρθει στην Ελλάδα και για να δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο, ήθελε να δει στην Αθήνα. Δεν είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει, τον έφεραν στο μαγαζί και μάλιστα δεν ήπιε από άλλο ποτό, γιατί ο Σινάτρα έπινε πάντα το δικό του Jack Daniels σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Τον είχε μάθει, τον είχε δασκαλέψει μαφία, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πράγμα. Δεν πίνεις ποτέ κάτι άλλο από άλλο μπαρ, δεν πίνεις οτιδήποτε αν δεν ξέρεις τον μπάρμαν, δεν πίνεις οπουδήποτε και δεν κάθεσαι και οπουδήποτε. Έκατσε λοιπόν στο μαγαζί, ήπιε τα ποτά του από το δικό του ποτό, πλήρωσε κανονικά, άφησε ένα μεγάλο μπουρμπουάρ και ο Φρανκ Σινάτρα δεν πέρασε μόνο από το Ηρώδιο αλλά και από το Χίλτον, αλλά πέρασε και από το Ορεβουάρ. Ήταν και κάτι, μάλιστα ήταν και φήμη κάποτε αν είχε περάσει ή όχι. Είχε περάσει. Εξάλλου Κυψέλη, όποιοι το γνωρίζουν όλοι αυτοί, γνωρίζουν ότι η Κυψέλη βοήθησε και συντέλεσε, ήταν ανέκαθεν καλλιτεχνική γειτονιά. Υπήρχαν θέατρα, πάρα πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί Έλληνες, ηθοποιοί, πάντες και όσοι έμεναν και στη Φωκίωνος και αργότερα προς τα πάνω, να ξέρετε ότι όλοι περνούσαν πάντα από το Ορεβουάρ. Έτσι το λέμε για την ιστορία και φυσικά για τον Φράγκη. Είπαμε, η επιτομή του Κούλ. Αυτή είναι η Hoover Phonic. Ιστορίες ο Φρανκ Σινάτρα. Μια ολόκληρη ζωή, η ζωή του μια ολόκληρη ιστορία.

Big Daddy Wilson διασκευάζει Unchain My Heart. Αυτό είναι. Τι κάνουν τα blues. Τα blues μέσα στο σπίτι. Το blues παντού. Και το blues φυσικά είναι ο BB King. Ο BB King που έφυγε σε ηλικία 90 ετών, 89 κάποιοι λένε, το 2010.

15 σας σήμερα, ήταν γεννημένος το 25. Μιλάμε για ένας εξαιρετικός μουσικός και ίσως ο μοναδικός καλλιτέχνης της blues μουσικής σκηνής που κατάφερε να προσεγγίσει όλους τους μουσικόφιλους, ανεξάρτητα εάν άκουγαν blues ή κάποιο άλλο μουσικό είδος. Και αυτό ακούγεται και πώς να το πούμε τώρα, ακούγεται πολύ γνωστό. Αν το έλεγε κάποιος σήμερα θα έλεγε εντάξει, άμα όμως το έλεγε σε αυτό τη δεκαετία του 50 στην Αμερική και δεις το Μισισίπι που γεννήθηκε εκεί το 25, σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως Ινδιανόλα ακούγαν περισσότερο country και rhythm and blues, ήταν πολύ διαφορετική η προσέγγιση και η λογική όταν τη δεκαετία του 50 άνοιξε το δρόμο σε συναυλιακούς χώρους όπως ήταν το Απόλο στη Νέα Υόρκη. Φανταστείτε, αργότερα, 15-20 χρόνια αργότερα, πήγε και έδωσε τα φημισμένα live στο Απόλο James Brown. Ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε χρησιμοποιήσει πρώτος την ηλεκτρική κιθάρα στην blues, έτσι, ήταν ο Τιμπον Walker. Είχε παίξει ο Reinhardt, είχαν παίξει άλλοι που μπήκαν. Όμως πάνω σε αυτόν τον ήχο και πάνω στον τρόπο με τον οποίο έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε ο B.B. King, τον χρησιμοποίησε ο Buddy Guy, τον χρησιμοποίησε ο Τις Ρας, τον χρησιμοποίησε ο Albert King, ο Albert Collins και άπειροι άλλοι μουσικοί. Και φανταστείτε, η πρώτη γυναίκα του, φίλος φυσικά πάρα πολύ με τον Elvis και βοήθησε και τον Elvis πολύ στα πρώτα του βήματα, και βέβαια με όλους τους άλλους μουσικούς που δεν είχε βέβαια την απήχηση στους λευκούς στην αρχή, ούτε ο Χούκερ το είχε, ούτε ο Χόλι Γουλφ, ούτε ο Μαντι Γουότερς. Αλλά όταν μπήκε μες δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 50, εκεί που άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το rock and roll, και μιλάμε για τον Ρίτ Ρίτσαρντ και τον Τζακ Μπέρι, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ και εκεί εμφανίστηκε αυτός ο ήχος που ήταν μοναδικός στο είδος του. B.B. King, έτσι. Την πρώτη του γυναίκα τον χώρισε, γιατί έδινε ο ίδιος περίπου 300 συναυλίες το χρόνο. Οπότε του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σε βλέπω πια. Δηλαδή, αν λέμε για τον James Brown, the most hard working man in the business, έδινε 320-330 συναυλίες το χρόνο. Με 300 συναυλίες την πρώτη του γυναίκα τον άφησε τον B.B. King. B.B. King που τον είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και μια φορά στο εξωτερικό. Ήταν συγκλονιστικός πραγματικά. Και μια και λέμε για τον Σινάτρα, ο Σινάτρα, να ξέρετε, ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τις εμφανίσεις του B.B. King, κυρίως στα κλαμπ του Las Vegas. Γιατί το είπαμε αυτό, έτσι. Ο Frank Sinatra ήταν το Las Vegas. Μέχρι τις 9.30 B.B. King με το αξιοτέκνο της blues, την Bonnie Raitt.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόσμος Radio.gr.

Por favor, αυτή είναι η Doris Day. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου. Πάντα ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια στο κλείσιμο του μετά τις 9.30 με το Calypso Blues, το remix των Horizons από την Νέλε Βάσκες και το Por Favor, αυτό το κλασικό Por Favor με την Doris Day. Το έχουν διασκευάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Όπως ακριβώς πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό, το Springsteen, που ο Springsteen συνεχίζει και κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία, πολιτική περιοδία αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα μου πεις, ο Springsteen κάθε φορά που βγαίνει σε live ούτως ή άλλως έχει πολιτική χρειά, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, έτσι, από τα πρώτα του live, το πρώτο του άλμπουμ για την ακρίβεια, μετά το Greetings from the Asbury Park, ο Springsteen ό,τι live έχει κάνει και ό,τι περιοδία έχει κάνει, world tour ή domestic, η αλήθεια είναι ότι έχει πάντα μια πολιτική χρειά στο λόγο του. Αλλά αυτό πάντως, το tour που κάνει τώρα αυτό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα, πώς να το πω, μια γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Αυτό κάνει ο Springsteen αυτό τον καιρό. Και έτσι σκεφτόμουν, γιατί διάβαζα κάτι για ένα-δύο συναυλίες που έχει ακυρώσει και θα τις μεταφέρει σε ημερομηνίες. Μου θύμισε ένα κομμάτι το οποίο είχε βγάλει ο Springsteen σε μια συλλογή το όταν το 96 είχε τραγουδίσει στο Belfast, στο King's Hall, σαν μεγάλο συναυλιακό χώρο, όπου είχε παίξει live και acoustic το Bobby Jean. Bobby Jean, που φυσικά κυκλοφόρησε στο album στο Born in the USA. Θυμίζει πάρα πολύ η βερσιόν αυτή. Θα μπορούσε να το παίζει και ο Bob Dylan σε ένα live. Ή να ήταν και του Dylan ακόμα. Για τον κολλητό του φίλο, το Little Steve Van Zandt, και για τη γνωστή ιστορία όταν έφυγε από την πάντα, από το C Street Band.

Εντάξει, αν καλοσκεφτεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το Bobby Jean, μπορεί κάποιος μέσα στο Born in the USA να μην το έχει ούτως ή άλλως σαν νούμερο ένα τραγούδι σε σχέση με το ομώνυμο και γενικά με το σύνολο του άλμπουμ. Ο Springsteen έχει πει, αν διαβάσετε και την βιογραφία και γενικά τα βιβλία, α, ξέρετε ότι το Bobby Jean είναι σωστά τα πιο σημαντικά κομμάτια του άλμπουμ. Και το λέω αυτό γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 15 μέρες, κλείνουν ούτε λίγο ούτε πολύ 42 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την κυκλοφορία του Born in the USA. Το Born in the USA βγήκε 4 Ιουνίου του 1984 και θεωρείται ένα άλμπουμ εμβληματικό και πολύ περισσότερο για αυτό το τραγούδι, το, όπου στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν για κοπέλα. Γράφτηκε το κομμάτι για το Little Steve, για το Steve Van Zandt. Τσακώθηκαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, την εποχή. Ο David Marsh, ο βιογράφος του Springsteen, το είχε πει τότε. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε καιρός, βγήκε με το Tunnel of Love Express το 88 ο Springsteen στην περιοδία. Εκεί επάνω είχε έρθει ούτως ή άλλως ο Nils Lofgren. Αργότερα γύρισε πίσω ο Little Steve και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν ο Steve. Είναι ο κονσιλιέρη του Springsteen. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα ρωτήσει πρώτα το Little Steve, ο οποίος μιλάει, αν θέλετε, εν ονόματι, όχι μόνο εξ ονόματος της μπάντας, μιλάει γενικώς. Αν δεν πει ο Little Steve τι πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνει. Και ο Springsteen έχει πάντα και έναν άνθρωπο δίπλα του. Αυτός είναι ίσως ο άνθρωπος που δίνει πραγματικά το έναυσμα. Ήταν ο Little Big, ο Big Man βέβαια, μέσα στην πάντα. Είναι όλοι οι street band, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, αλλά ο Little Steve είναι το κάτι παραπάνω. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αυτός είναι ο Morgan Wallen. Yeah, I'm the problem.

αυτή είναι η Σύναψον. Σύναψον ερμηνεύουν παρέα με την Ανακόβα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Sam Cooke. Έτσι λένε το τραγούδι. Ο Dion παρέα με τους φίλους του.

των συνοντιών. Παρέα με τον Πολ Σάιμον. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο μας στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλη την παρέα. Και φυσικά τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο σήμερα. I love you just the way you are. Σας αφήνω με τον Jose James. Αύριο το πρωί στις 8.30 στην εκπομπή του Προκόπη Δούκα θα ακούσουμε τον Jose James αποκλειστικά στον κόσμο. Με αφορμή το live που θα δώσει στο Λυκαβητό στις 6 Ιουλίου. Για όλα αυτά που θέλει να μας προσφέρει μέσα από την παρουσίαση του I Want You, του άλμπουμ που δημιούργησε με το Leon Ward το 76, και θα το παρουσιάσει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν στις 8.30 ο Jose James στον κόσμο σε 93,6. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδόκαρο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
11: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
11: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
11: The Family Tapes.
12: Have a good time.
11: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
14: Στο άγχος των εξετάσεων ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

block party, το οποίο προλαβαίνεται για περίπου μία ώρα ακόμα. Πλατεία Βυσσιλίας. Έπαιξαν ήδη ο JJ και η Night Manoeuvre και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει ο Daphne, δηλαδή Καριμπού. This is Athens Festival. Πλατεία Βυσσιλίας, περάστε μια βόλτα για να είναι φανταστικά. Δηλαδή είστε κάπου έξω και δεν ξέρετε πού να πάτε τώρα και λέτε πού να πάω. Περάστε μια βόλτα, είστε κοντά στην Πλατεία Βυσσιλίας που σας λέω. Καλωσορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5ης, 14 Μάη. Σαν σήμερα γίνεται ο Σίδνεϊ Μπεσέ, Αμερικανός τζαζίστας, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Το πολύ γνωστό Petit Fleur εδώ από τον ίδιο. Θα τα ακούσουμε μέσα μετά να το τραγουδάει η Πετούλα Κλάρκ. Μπάμπη στο καροσνέ εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Μπεσέ γίνεται σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη. Κρεόλ στην καταγωγή. Δούλεψε με Louis Armstrong. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε το swing style της jazz και επηρέασε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τις διαφορές από το jazz και το ragtime. Αλλά έπαιξε σε παρελάσεις με brass band και παντρεύτηκε τρεις φορές. Μάλιστα τη μία σύζυγο την παντρεύτηκε στην Antibes και το τραγούδι του Λαβίδες Antibes που έγραψε.

Το 1925 ταξίδεψε στην Ευρώπη, μέλος της Revue Negre μαζί με την Josephine Baker. Πήγε σε όλη την Ευρώπη, έφτασε μέχρι και τη Ρωσία.

Τώρα για κάτι ιστορία στο Παρίσι. Μπήκε στη φυλακή. Ναι, σκότωσε μια γυναίκα, κατά λάθος. Συμβαίνουν και αυτά. Επιστρέφει στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Αλλά η γαλήτρα μου του είχε κλέψει την καρδιά. Και πέστρεψε στο Παρίσι. Και εκεί ηχογράφησε τεράστιες επιτυχίες όπως το στο Λεζόλιο, το Πομενάντο Σοζελιζέ, αλλά και αυτή την τεράστια διεθνή επιτυχία Petite Fleur, μικρό λουλούδι, λουλουδάκι.

Και από το Σίντε Μπεσέ του Μπόμπι Ντάρν, που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1936. Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας μουσική για την Κόνι Φράνσις. Beyond the Sea, τεράστια επιτυχία του Μπόμπι Ντάρν. 1959.

μεγάλωσε με σκοτσέζικο αξάν. Υιοθέτησε όμως το αμερικάνικο για να μπορέσει να ταιριάξει στο σχολείο. Γιατί αλλιώς ένιωθε outsider. Και έρχεται 21 Ιουλίου. Λέμε συνέχεια τον David Byrne, που έρχεται 21 Ιουλίου στο release, σε συνεργασία με τον Όστος Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και έχει σήμερα γενέθλια.

Σούμαν, ο Ντέβιτ Μπέρν, μέχρι που... Μέχρι να, πάει, μέχρι να γίνει 8 χρονών ήξερε να παίζει κιθάρα, κορντεόν, βιολί. Οι γονείς του λένε ότι ήταν ταλέντα από μικρός, έβαζε δίσκους και άκουγε. Μόλις ακούσαμε το Hard Times με τη φωνή του από τους Paramore, που εδώ οι Paramore τραγουδούν Burning Down the House.

0: πάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Splishing, splashing, rolling και grooving. Ένα τραγούδι το οποίο έχει αναφορά και σε άλλα τραγούδια της εποχής, γιατί μέσα στην μπάνιερα ήταν και η Lollipop και η Peggy Sue και η Good Golly Miss Molly. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin ήταν αυτή, την οποία συνυπέγραψε με τον DJ Mary The K, Mary Kaufman. Βρίσκονταν σε ένα μαγαζί εκεί μέσα χαρωτά και λέει: γράφουμε ένα τραγουδάκι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Splish Plus, Αγουστέκη και Μπαθ. Τον τζιμπήσαν όμως τότε και του λένε: γράψε μας και άλλες επιτυχίες. Κάπως έτσι λοιπόν ο Bobby Darin ξεκίνησε την καριέρα του. Αργότερα ήρθε το Beyond the Sea, La Mer, Georges Trenet, η Mac the Knife που έγινε μεγάλη επιτυχία και έρθε τότε και Grammy. Για δίσκο της χρονιάς τότε ο Bobby Darin. Τι άλλο ενδιαφέρον για τον Bobby Darin? Το ενδιαφέρον, η ατυχία ίσως. Πέθανε πολύ νέος, είχε θέματα με την καρδιά του, ήταν πολύ μικρός. Ήταν ερωτευμένη με την Κόλλη Φράνσις. Ο μπαμπάς της δεν τους άφησε ποτέ να είναι μαζί. Η Κόλλη Φράνσις μάλιστα δήλωσε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Και από τον Bobby Darin στον Ραφαέλ Σαντίκ, Αμερικανός, το λέω γαλλικά εγώ το όνομά του, Charles Ray Wiggins, έλεγε ελμένος, τραγουδιστής, έχει κάνει παραγωγές σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Παίζει ίδιος και μπάσο, ήταν στην R&B μπάντα Τόνι Τόνι και Τονέ, Έρικα Μπαντού, Ντάνιελο, Ντι Σκοτ, Στίβι Γόντερ, Μπίγιονσέ και τελευταία Μίλκ Μίντον που κέρδισε το Όσκαρ για το τραγούδι I Lie to You, θα ακούσουμε στο τέλος. Heart Attack, Ραφαέλ Σαντίκ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: No sunshine when she's...
5: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
4: Don't go changing.
5: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.

Road to Nowhere, It's All Right, Talking Heads. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5, 14 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζουμε βεβαίως τον David Byrne, ο οποίος έχει γενέθλια. 21 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα, μην χάσετε αυτή τη συναυλία. Και να φανταστείτε όταν στην παιδική χοροδία τον διώξανε γιατί ήταν, λέει, παράφωνος και λίγο αποτραβηγμένος. Έτσι δεν ήταν πολύ εγκάρδος με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο David Byrne κλείνει σήμερα τα 75 με μια τεράστια καριέρα, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στο θέατρο. Και έχει δουλέψει για ταινίες και για την τηλεόραση. Ένας εξαιρετικό performer που περιμένουμε να δούμε κάτι τελείως καινούριο αυτή τη φορά. Όσοι έχουν δει την τελευταία του performance, μιλάνε για μια εξαιρετική παράσταση. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μια ώρα ακόμα. Ακούσαμε το τότε, ας ακούσουμε και το σήμερα.

κιθαρίστας, τραγουδιστής των Black Keys, ο Ντάνιελ Όρμπαχ. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τον David Byrne, θα έχει να το λέει αυτό. Μια καταπληκτική μπάντα από το Akron του Ohio. Αλλά και εξαιρετικός θηχουργός ο Ντάν Όρμπαχ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, Dr. John, Cage the Elephant, Lana Del Rey, CeeLo Green, The Pretenders, πολλά Grammy. Αλλά τα 13 κερδίσκα το Grammy για παραγωγό.

Aloe Black παρά με τους Γοζό από τη Γαλλία. Σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι, Loving You is all I wanna do. Η Λίσα Μίλισσα and the Mess τραγουδάει και αυτή στα γαλλικά, Back to Black.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

remix από τον Sam Redmore, το Psycho Killer, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο πρώτο άλμπουμ του Talking Heads το 1977. Ένα θάνατο τραγούδι.

Υπάρχει και ένα demo tape από τις ηχογραφίες στο Providence του Rhode Island τον άνοιξε το 1974, όταν τραγουδούσαν οι Artistics τότε, η μπάντα που είχε κάνει πριν τους Talking Heads, David Byrne με τον Chris Frantz. Και εδώ η συνεργασία του David Byrne με Thievery Corporation. The Cosmic Game, The Hearts Alone.

Ήταν το 1951 όταν ο Bobby Darin υπογράφησε την πρώτη του μπαλάντα με τίτλο Dream Lover. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν το επόμενο του σίγγλ ήταν το Mac the Knife, βεβαίως στάνταρ από την όπερα του Kurt Vail. Πήγε επίσης εξίσου καλά. Σας είπα, πήρε Grammy τότε για δίσκο της χρονιάς. Και από τον Bobby Darin στο Rafael Sadiq. Συγγνώμη, Robert Finlay, Helping Hand. Βιάστηκα. Ένα τραγούδι που συνυπογράφει ο Dan Orban.

Basin Street Blues από το Sidney Bechet, his Blue Note Jazzman. Και ο Miles Keaton τραγουδά I Lie to You. Και εδώ στη σύνθεση βεβαίως συμμετέχει ο Ραφαέλ Σαντίκ.

Μάικλ Κιουαλούκα, Home Again, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμητρα Καγαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

20 αντοχές ανοιχτός στον κόσμο σας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: να συναντήσουμε τον κύριο Μπουγκά, ο οποίος έρχεται εδώ με την κυρία Όνια. Μονέ είναι το κομμάτι που φτιάχνουν στον Καναδά μαζί.
1: Un día de pachanga, un amigo me dijo, en media bullanga, pues fíjate mijo, escoge a tu ganga y quédate fijo, seas quien eres y vive destino, ese reloj vale menos.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τη βόλτα.

Μίστα Σάντσες. Η Τζάντρα είναι που ρεμιξάρουν και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Oya, Edide, Erori. Oya.

Εδώ το Disco Africa αποκτά κόσμο και κοσμάκι. Ο Quantica έρχεται για το remix και το κομμάτι το βρίσκεται ως disco.

Μπολέι. Μπορεί να ηχογραφεί στη Γερμανία, ωστόσο έρχεται από την Γκάνα και στο σήμερα φτιάχνει αυτό εδώ το αντούμα, όχι μόνος του, με τον Κέι Σλάις.

0: Let us honor the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη και φτιάχνει αυτό το engraved.
0: Let us honor those who gave their all.

Με τούτα και με τα άλλα έφτασε το τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα και να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας και πάντα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

όρθιοι χαρίσεις.

είχαμε solo

Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.